0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
2: Α, ATM.
1: Δεν ξέρεις, υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α, γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2, Athens DJ.
5: This is
0: επιτυχίες.
6: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2, Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας? Κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα.
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγετε, να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατά και σκοντάζει. Ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φίλοι, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκοντά, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: When I met you in the summer.
1: 95,2 Athens DJ.
0: We fell in love.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πανικός σε γάμο στο Κοροπή. Μεθυσμένη ήταν η κουμπάρα, πας πιστεύω. Η γυναίκα είχε καταναλώσει 3 μπουκάλια κρασί πριν από το μυστήριο. Με αποτέλεσμα να προκαλέσει αναστάτωση μπροστά στους καλεσμένους. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, η γυναίκα προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνο στο ζευγάρι, τον ιερέα αλλά και τους καλεσμένους. Ο γάμος στο Κοροπή χρειάστηκε να διακοπεί όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετήσει τα στεφάνια στους νεόνυμφους. Έτσι τα στέφανα. Άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια πήγε και φίλησε τον παπά στο στόμα.
2: Ντροπή!
1: Σοκ!
3: Αμαρτία!
1: Γιατί ρε κουμπάρα. Ο ιερέας εμφανώς σοκαρισμένος σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η γυναίκα οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, τη δώσανε νερό να πιει και καφέ και μπάσκετ συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου. Γιατί ρε κουμπάρα.
2: Γιατί γουάι.
1: Πρέπει να συζητήσουμε. Ρε κουμπάρα, γράψε. 6, 9, 3.
2: Γιατί παπά είσαι εσύ.
1: Όχι.
2: Δηλαδή με τρελαίνει.
3: Θα την ευλογήσει όμω.
2: Δηλαδή. Θα την δει παπά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
2: Θα πέσει ξύλο.
1: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
3: Όχι.
1: Ρε Κώστα.
4: Αχ ρε Κώστα.
1: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
3: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δώστε στα testicles λίγη αγάπη με αυτά τα απλά πράγματα. Δεν μπορώ.
3: Όταν
2: να
3: θα
2: το
3: λες τέτοια εσύ,
2: ναι,
3: θα πρέπει να με ρωτάς πρώτα να το ξέρω.
2: Α, ναι.
3: Δεν μπορεί το κορίτσι της εκπομπής να μιλάει για τα testicles.
2: Ναι, αλλά εγώ Μιχάλη το λέω γιατί είναι από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Δεν λέω κάτι εσχρό.
3: Αν είναι Πανεπιστήμιο, τέλος.
2: Ναι.
3: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν,
3: τι να κάνουμε με τα testicles.
2: Λοιπόν, πρέπει να τα φροντίσετε.
3: Εμείς ή εσύ.
2: Εσείς με τα φροντίσετε. Να φροντίσετε τον εαυτό σας.
3: Μα δηλαδή.
2: Λοιπόν, καταρχήν λέτε.
3: Σιδέρωμα.
2: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη.
3: Να φεύγουν οι τσακίσεις.
2: Έλα, Μιχάλη, τώρα. Κάντε σκηνάκι. Το σκηνάκι λέει είναι απαιτητικό.
3: Και θα παίζει το άμε. Μπαρμπίγκε. Είναι μπαρμπίγκε.
2: Λέει, πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν ούτε 10 πηδηματάκια. Παρόλα αυτά, λέει, όσο περισσότερο λέει το κάνετε, εκείνη τη στιγμή του ενεργοποιείτε. Του κάνετε πιο ελαστικού και ανθεκτικού.
3: Τα testicles.
2: Ναι.
3: Σωστά.
2: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θέλω να γελάσει γιατί είναι σημαντικό. Η τηλεσκοπική ξύστρα πλάτη.
3: Α, τι είναι αυτό.
4: Α, να τα.
3: Α, ναι, είναι.
4: Σύν.
3: Αυτό που κάνει στην πλάτη.
4: Να το κάνει εδώ.
2: Ναι, υπάρχει λίγο.
3: Γιατί χεράκια δεν έχω.
2: Όχι, δεν θα κουραστεί. Δεν θα σκύψει.
4: Δεν κάνει.
3: Δεν σκύβουν εδώ. Στην τηλεόραση κάτι βλέπει. Βλέπει ντοκιμαντέρ και ξύνεσαι. Εντάξει το. Ξέρουν τα αγόρια τι λέω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρεις?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Εντάξει, δεν είναι για σας, δεν το αντέχετε.
2: Για πες.
1: Έχετε 38.000 ευρώ για μηνιαία συνδρομή σε πολυτελές γυμναστήριο με λίστα αναμονής.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια και το επιβεβαιώνουν και χίλιοι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν μέλη. Τα μέλη λαμβάνουν εξατομικευμένη προσωπική προπόνηση από κορυφαίους προπονητές, οι οποίοι σας δίνουν πρόσβαση σε ολόχρυσα βαράκια και διαδρόμους. Να πω κάτι εδώ να το εξηγήσω. Τα βαράκια δεν τα παίρνει σπίτι. Τελειώνει, τα αφήνει εκεί. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μετά τη γυμναστική ένα δροσιστικό ντους από σαμπάνια, ενώ τα σαμπουάν κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα.
2: Σιγά καλέ, όλο αυτό 38.000 το μήνα.
1: Ακριβώς. Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Equinox, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε: η υγεία είναι η νέα πολυτέλεια. Και προσθέτει ότι ο πελάτης αναζητάει τρόπους να ζήσει μια ζωή υψηλών επιδόσεων.
2: Εντάξει, παιδιά, να πάμε.
1: Στέφανε Κασελάκη, πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο στη Μύκονο. Θέλω να σου πω ένα πολιτικό αστείο, είναι Ραλία Χριστίδου. Έτσι, απλά πράγματα. Είδατε πόσο αστείο είναι που είπα. Το νούμερο

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η γυναίκα κοιμάται με ανοιχτά τα μάτια μετά από αποτυχημένη πλαστική. Και έφαγε και πρόστιμο κιόλας η ίδια.
2: Γιατί?
1: Τώρα το δεις. Η Meg Tatum πλήρωσε 1.800 ευρώ και χειρουργήθηκε από κάποιον ο οποίος δήλωσε ότι είναι χειρουργός. Από το ίδιο βράδυ η Meg παρουσίασε έντονο πόνο, αλλά ο γιατρός την καθησύχασε. Όλα είναι φυσιολογικά. Παρά την διορθωτική επέμβαση, η Meg έμεινε με μόνιμη βλάβη και επιπλέον κοιμάται με τα μάτια ανοιχτά.
2: Κακομοίρα.
1: Πώς μπα κοιμηθείς με τα μάτια
2: ανοιχτά.
1: Η Meg μίλησε τον γιατρό καθώς αποδείχτηκε ότι ο ίδιος δεν διαθέτει ιατρική άδεια και η κλινική λειτουργούσε παράνομα. Μα ήθελε φτηνά. 1.800 τώρα δεν γίνεται. 1.800 δίνει μπουρμπάρ φεύγοντας. Το δικαστήριο όμως της επέβαλε και ποινή αξίας 30.000 ευρώ επειδή δεν συμβουλεύτηκε κάποιον πιστοποιημένο γιατρό και πήγε σε παράνομο.
2: Καλά έκανε.
1: Σκεφτείτε το προσεκτικά πριν υποβληθείτε σε αισθητική επέμβαση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πρόστιμο, προειδοποίησε η ΜΕΚ τις υποψήφιες που θέλουν να κάνουν πλαστική.
2: Πολύ καλά έπαθε.
1: Και σας προειδοποιώ και εγώ να ξέρετε, το είναι σχετικό. Είναι τελικά και οι φίλοι είναι σαν το γυναικείο στήθος. Είναι άλλη μικρή, άλλη μεγάλη, άλλη αληθινή, άλλη ψεύτικη.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνω δε που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Βούλα μου, τι κάνεις?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: 95,2 άθες DJ. Τέτοια ώρα εγώ τηλεφωνώ, Μιχάλης Αουσόπλος. Έχεις.
2: Αχ, πάλι δεν πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Πώς έγινε αυτό?
1: 21 χρόνια, μην το ξεχνάς. Έχεις επέτειο γάμου σήμερα με τον Θεοδωρή, ε?
2: Καλά, δεν υπάρχει. Ήθελα τόσο πολύ να μιλήσω μαζί σου, να πω κάθε πρωί και τώρα δεν έχω προλάβει να φύγω.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να περάσει όμω. Σου έχει κάνει δώρο, θα σε πάει πουθενά σήμερα, τι θα γίνει, ή το πέρασε έτσι με τσαούσα.
2: Περιμένω, δεν ξέρω, έχει φύγει. Για να δω.
3: Για ωραία, να δεις.
1: Αφού ξεκίνησε με μένα, μάλλον δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Χρόνια πολλά με υγεία.
2: Ευχαριστώ. Καλή σα μέρα.
1: Δημήτρη.
4: Παρακαλώ.
1: Έλα, Δημήτρη, τι έγινε?
4: Μια χαρά.
1: Έγινε χαμός το Σάββατο με τα γενέθλιά σου?
4: Χαμός έγινε. Ωραία.
1: Ναι, και ο Μιχάλης μαζί.
4: Ρε Μιχάλη, μετά από τόσα χρόνια που σε ακούω.
1: Λοιπόν.
4: Σίγουρα πολλά βγει η αδερφή μου το την έχει κάνει.
1: Η Αγγελική.
4: Λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Μιχάλη, λέει, θέλω να... Μιχάλη λέει, θέλει να πάρει τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Είχε γενέθλια το Σάββατο η Αγγελική. Εντάξει.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό πρόγραμμα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
3: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
2: Μεγέθους.
3: Των ανδρών.
2: Των ανδρών.
3: Βγήκε χάρτης.
2: Ναι.
3: Άρα ένας χάρτης γεμάτη πέι. Πέι.
4: Μικρά.
3: Ναι. Μικρά.
4: Ναι.
3: Στο κουκάκι.
4: Ναι.
3: Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
2: Α, ναι, σωστό.
3: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
4: Δεν ξέρουμε.
3: Καλυτό. Στρίβεις και χτυπάει στις γωνίες.
4: Καλά, φτάνει πια.
3: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
2: Ναι, ναι. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
3: Μάλιστα.
2: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
3: Ναι, γιατί... Αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
2: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
4: Παιδιά,
3: ναι, δεν την κάναμε.
4: Κάποιοι απαντήσανε.
2: Οι άντρες σε απαντήσανε.
3: Μάλιστα, πάμε.
2: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
4: Α, βόρεια προάστια.
2: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
4: Μάλιστα.
2: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
3: Ξέρω εγώ.
2: Ο Πειραιάς. Μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη. Όχι σε εκατοστά.
4: Ορίστε.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More, Λεωφόρος Θηβών, 228, Ρέντις.
9: Athens DJ.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
11: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά. Πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
13: Μιχάλη,
0: έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
14: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
1: Wow. Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε?

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Περιπλέκεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα του Σαουδαραβικού πλοίου από τους Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα με βαλιστικούς πυράβλους. Νέες απειλές από το Ιράν προειδοποιεί πως κάθε ευρωπαϊκό πλοίο που πλησιάζει τα στενά του Ορμούζ θα είναι νόμιμος στόχος. Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά και Σύρο. Δίνεται μάχη ενάντια σε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο γαλάζιος βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τη λεκτική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε χτες στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στο Σίδνεϊ. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία. Νέες απομακρύνσεις πολιτών. Νέο κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει ως την Κυριακή αναμένεται από σήμερα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Απίστευτη επίδραση της ταινίας Οδύσσια, σύμφωνα με εκτιμήσεις, προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία. Απασφάλισε η Ariana Grande. Η pop star κατέθεσε αγωγή εναντίον hacker για διαρροή ακυκλοφόρητης μουσικής και βίντεο στο διαδίκτυο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Έθριος με ως 35 βαθμούς. 34 βαθμοί αύριο Πέμπτη.
7: Καλοκαιρινές γνωριμίες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Για ακούστε τι συνέβη στον Κηφισό. Ο Κηφισός, όπως ξέρουμε όλοι, δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών της Αττικής, καθώς καθημερινά ουρές χιλιόμετρων, τρακαρίσματα. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral και ξεπερνάει κάθε όριο. Έξυπνη κάμερα κατέγραψε οδηγό να αυτοικανοποιούνται ενώ οδηγούσε και κατέβαινε τον Κηφισό. Anyway, πιο συγκεκριμένα, ένας άνδρας φαίνεται να οδηγεί το όχημά του στον Κηφισό, προβαίνοντας τις κινήσεις αυτές που λέμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει άγνωστο το πότε έχει σημειωθεί αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, η αρμόδια εισαγγελία έχει επιληφθεί του θέματος να βρει τον οδηγό να το επιβάλλει ανάλογο πρόσωπο για επικίνδυνη οδήγηση. Ποια επικίνδυνη οδήγηση, ρε παιδιά, αφού ο άνθρωπος ήταν σταματημένος. Κάθε τόσο σταματάει, γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Και όλα κτλ. Λοιπόν, εντάξει, με συγχωρείτε, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι ο άνθρωπος εμπνεύστηκε από αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο κάνουν και αυτές για τον Κηφισό.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lada.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρος. Τώρα σου πω. Είσαι μέσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς, στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε, την ευαίσθητη περιοχή,
2: ναι,
1: και μετά βάλετε κολόνια,
2: ναι,
1: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οι λόγοι που δεν μπορείτε εσείς οι άντρες να ζήσετε μακριά από μία γυναίκα.
2: Όχι από μία, από.
1: Από όλες τις γυναίκες.
2: Α, μπράβο. Τώρα το είπες σωστά.
1: Ποιος θα έφτιαχνε γεμιστά, πείτε μου ποιος.
2: Θα ματσακίσουν, θα έχουν δίκιο.
1: Γιατί θα ήταν, λέει, βαρετό και σαχλό να προτάσουν τα στήθη άντρες. Για πες μου τώρα, εσύ το έκανες.
2: Να βγω με στιθόδες μου.
1: Δεν γίνεται.
2: Χάλια.
1: Λοιπόν, γιατί, λέει, θα αχρηστεύονταν τα μισά μπινελίκια. Κότα, κλώσσα, γκιόσα, μπιτς. Και πού θα τα λέγατε αυτά.
2: Σωστά. Άμορη τρελή και τέτοια.
1: Γιατί, λέει, θα ήταν γελίο ο κακός ο λύκος να την έπεφτε στον κοκκινοσκουφίτσο.
2: Έχουν αρχίσει και γίνονται αυτά. Τα τελευταία, ναι.
1: Γιατί, Μιχάλη, ποιος θα έσερνε τα καράβια.
2: Όπω τα στενά του Ορμούς.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Και δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Ήρθε και στην Ελλάδα, παιδιά.
3: Ποιο? Τι?
2: Τα μαγαζιά ανταγωνίζονται πλέον ποιος φτιάχνει την καλύτερη, ενώ ο κόσμος κάνει ουρές για αυτήν.
3: Για ποια?
2: Μιλάμε για την Μπούτσια.
3: Για την Μπούτσια? Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου, έχει γίνει viral.
2: Ένα παραδοσιακό μαλακό πλακέ ψωμί από την περιοχή Σαλέντο της Απουλίας. Μπούτσια και Απουλία. Το Απουλία, το Α είναι στερητικό. Άρα δεν υπάρχει τίποτα. Anyway, καλά. Λοιπόν, όλα αυτά είναι από την Νότια Ιταλία κτλ. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές, είναι ιταλικό street food κτλ. Και σε μαγαζιά μέσα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα εστιατόριο, λε και θέλουμε. Φέρε μα και 5-6 πούτσιες. Και προφανώ έρχεται όλο το ανδρικό προσωπικό και είναι έτοιμο. Κατεβάζει τι ζώνε. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, παιδιά.
3: Δεν γίνεται έτσι, Μιχάλη μου. Οι σερβιτόροι φέρουν την πούτσια.
2: Ναι, πάντω εγώ ένα ξέρω ότι χρόνια στην Αθήνα υπάρχουν μαγαζιά που ήταν τη πούτσια.
4: Και αυτό.
2: Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές τοπικές, λέει, γεμίσεις για την Μπούτσια.
4: Α, ναι. Α,
2: ναι, ναι. Με έμφαση από φρέσκα τοπικά υλικά.
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
4: Μοτσαρέλα, παρμετζάνο.
3: Εμένα μου αρέσει με μοτσαρέλα, έχω φάει πούτσια με μοτσαρέλα.
4: Α, ναι,
2: ναι, μοτσαρέλα, πούτσια, πουτσαρέλα. Εντάξει,
3: τα έχεις κάνει όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Η πούτσια είναι ιδανική για ένα γρήγορο φαγητό.
3: Γρήγορο!
2: Και αυτή και το ομόηχό της.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πράγματα που πρέπει να θυμάσαι για το πρώτο βράδυ που θα περάσεις στο σπίτι του. Να έχεις μαζί σου ό,τι χρειάζεσαι το βράδυ πριν πες για ύπνο, έτσι εννοείται. Δεν εννοούμε φυσικά να έχεις καμιά βαλιτσάρα μεγάλη κλπ. Αλλά πράγματα απαραίτητα, όπως ένα παράδειγμα, το υγρό για τα ματάκια, για τους φακούς επαφής. Ξαφνικά και δεν βρίσκεις και δεν βλέπεις τι κάνεις. Να επιλέξεις άνετες μπιζάμες. Μην άσε τα σεξι.
2: Α, ναι, ναι.
1: Πάρε μια πιτζαμούλα. Ή εν πάση περιπτώσει πάρε ένα τισέρτ φαρδί, επειδή είναι αρκετά σεξι. Μην ξεχάσει να το βουρτσά σου να την έχει. Επίσης, πάρε άλλο ένα όροχο καθαρό. Όχι, πάρε δύο-τρία. Γιατί μπορεί να πέσει έναν πολύ παραγωγικό σε αυτούς και να στα κάνει μαντάρα. Μην ξεχάσεις τα προφυλακτικά. Πιθανότητα θα έχει και ο ίδιος. Αλλά όμως επειδή καμιά φορά μπορεί να το ξεχάσει, θυμίζει το και να σου πει κάτι άλλο. Πέρασε το, τα εσύ, φτιάχτου. Δηλαδή.
3: Θέλω
1: να πω, δηλαδή κάτω, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα. Ελπίζω να έχεις κοντά νύχια.
3: Ωραία,
1: το κάνεις αυτό.
3: Ωραία,
1: τον από ποια μεριά προτιμάει να κοιμηθεί. Δεν ξέρω. Από εκεί που κοιμάται ο άνθρωπος.
3: Σωστά.
1: Αν δεν σε βολεύει εσένα, εντάξει, θα την περάσει τη νύχτα από πάνω του.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γυναίκα που κηρύχθηκε νεκρή, ζωντάνεψε. Μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά πώς όμως. Η γυναίκα από την Ινδία, την οποία οι γιατροί είχαν κηρύξει νεκρή, ανέκτησε ως εκ θαύματος τις αισθήσεις της. Η Βινίτα Σούκλα κατέρευσε να έκανε δουλειά στο σπίτι της. Ξαφνικά, μετά τη μεταφορά της στο ειδικευμένο ιατρικό κέντρο, γιατί λένε: παιδιά, έχει πεθάνει, γεια σας. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για την κηδεία. Ενώ το ασθενοφόρο, τη βάλανε στο ασθενοφόρο για να την πάει εκεί που πρέπει να την πάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να την.
2: Ετοιμάσου.
1: Ναι. Το ασθενοφόρο κινούνταν σε στενά, ξέρεις, Ινδία τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έπεσε σε μία μεγάλη λακκούβα, προκαλώντας ένα βίαιο τράνταγμα σε ολόκληρο το όχημα. Ξαφνικά η γυναίκα άρχισε να αναπνέει κανονικά. Αμέσως μετά το τράνταγμα. Η κατάστασή της βελτιώθηκε μέσα στα επόμενα λεπτά, αφήνοντας άναυδους τους τραυματιοφορείς και την οικογένεια.
2: Απίστευτο.
1: Σύμφωνα με τους γιατρούς, το τράνταγμα λειτουργήσε ως ένας άτυπος απεινιδιωτής για τον εγκέφαλό της. Την ταραγωνίσανε. Άρα, φίλοι, αν συμβεί κάτι τέτοιο στην πεθαρά σας, θα τη μεταφέρετε μόνο από Αττική Οδό, δεν υπάρχει λακκούβα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Γιατί το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ. Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: 95,2 Athens DJ. Hands up.

0: Ένας καθηγητής στα θρησκευτικά είχε πει μια κουβέντα που μου έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι ο Θεός μας δίνει στεναχώρια μέχρι εκεί που αντέχουμε.
1: Σωστά. Ναι.
0: Δεν σου δίνει κάτι που δεν αντέχεις, ναι, ό,τι ναι. και να είναι αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλάς. Κάνε αυτό, ναι. κατάπιετο και μην μιλάς. Κακό. Ένα πράγμα. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το κακό. Ναι, αλλά ναι, υπάρχει και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
0: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και να το ξέρεις, να βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
0: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του. Πας να διασκεδάσεις ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, δεν είναι καλό αυτό τώρα. Στριπτιτζάδικο. Εντάξει, διασκέδασε εσύ, αλλά όπως και να είναι λίγο awkward. Το χειρότερο είναι το show να το κάνει η γυναίκα σου. Ξαφνικά να σκάσει η γυναίκα σου και να τη δεις. Εντάξει. Ένα καλό ένα.
2: Τι, για πες το, εσύ Μιχάλη.
0: Ψάχνει η γυναίκα σου να βρει το παιχνίδι της.
2: Α, ναι, το βρήκε.
0: Δεν το βρίσκει γιατί το έχεις δανείσει εσύ στην υπερήτρια. Δηλαδή, γι' αυτό είναι πολύ μπερδεμένο.
2: Ναι, είναι μπερδεμένη ιστορία.
0: Μην έχετε πρόβλημα. Το κακό είναι κακό. Αλλά προσοχή, υπάρχει και χειρότερο. Έτσι. Εντάξει.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τα 7 πράγματα που ξεχωρίζουν το θεό άντρα από το μέσο άντρα.
2: Α!
1: Ναι.
2: Για να δούμε αν το
1: λοιπόν,
2: τι
1: ξεκινάω.
2: Ναι.
1: Να είστε ατρόμητοι. Τι, Μιχάλη, γιατί γελάς.
2: Τι θα πει ατρόμητοι.
1: Ατρόμητοι, να μην φοβάστε, να ξεπερνάτε τα όρια σας. Αυτά.
2: Δεν μπορώ με τις κατσαρίδες, εσύ θα χτυπάς με την παντόφλα.
1: Εγώ δεν ανακατεύω. Τώρα, μια κατσαριδούλα είναι.
2: Όχι, εσύ.
1: Επίσης, Μιχάλη.
2: Άλλωστε, εσείς το κάνετε πιο συχνά από εμάς.
1: Τυχαίνει, ναι.
2: Γιατί είστε πιο ατρόμητες.
1: Είμαστε.
2: Okay.
1: Επίσης, να έχετε παιχνιδιάρικη διάθεση.
2: Όχι, έχω δουλειές, έχω ραντεβού, μην με τρελαίνεις.
1: Δεν Μιχάλη, δεν θα παίξετε μια τόμπολα να κάτι.
2: Τόμπολα. Καλά.
1: Επίσης, λέει,
2: θα παίξουμε το άλλο αυτό το μετά.
1: Το τζέγκα.
2: Θα τον γκρεμίσω στο πρώτο λεπτό και θα τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Δεν σιγά μην κάτσω και ασχοληθώ μια ώρα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, επίσης πρέπει να είστε γενναιόδοροι.
2: Εντάξει, αυτό μπορούμε.
1: Ναι.
2: Αν θέλουμε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, πρέπει λέει να είσαστε λάγνοι και παθιάριδες. Γιατί λέει πρέπει να κάνετε τη σύντροφό σας να έχουν λαργικά γρυλίσματα και μουγκριτά απόλαυσης. Εδώ τα λέει. Ορίστε.
2: Για κάνε μου ένα μουγκριτό να καταλάβω. Μήπως είναι καλύτερο το άλλο.

στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, επί ζώα είναι οι αγαμίδες. Είναι πτηνά, είναι θηλαστικά, είναι ερπετά. Οι αγαμίδες.
2: Είναι πτηνά.
1: Όχι, ερπετά είναι. Με πτηνά δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει το όνομά τους. Δεν μου λες, Σπύρο, τι έγινε με το σπίτι της τραγουδίστριας Λιόλιου?
2: Πουλήθηκε.
1: Όχι ρε, νοικιάστηκε.
3: Ο Πάριος το πουλήθηκε.
1: Σε άλλους νοικιάστηκε. Η Εύα κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Δεν ξέρω.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σας λένε?
3: Χριστίνα.
2: Αυτό θυμάσαι πάνω επειδή έχεις μισοξυπνήσει. Για να δω πιο κάτω. Πόσα χιλιοστά Χριστίνα έχει ένα μέτρο?
3: Όλμπε χίλια.
2: Α,
1: μπράβο, καλή.
2: Σε ποιο παραμύθι έφαγε ο Λύκος κατά λάθος μία κυμολία?
3: Κυμολία.
2: Ναι, ναι. Κατά λάθος.
3: Δεν έχω ιδέα, κοκκινοσκουφίτσα θα έλεγα, αλλά άκυρο, δεν ξέρω.
2: Καλή. Δώσε μου απάντηση. Αν μου πεις Μιχάλη δεν ξέρω, έχασες.
3: Σε κανένα θα πω.
2: Μπράβο. Χριστέ μου, τόση ώρα περιμένω. Ποιος είναι ο πρώτος και ο έκτος μήνας του χρόνου?
3: Ο πρώτος είναι ο Ιανουάριος και ο έκτος είναι ο Ιούνιος.
2: Με το ζόρι.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα Μιχάλη και σε όλη την παρέα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα και σε σένα.
2: Και στους ακροατές μας, δεν το είπες. Okay. Πώς σε λένε?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Μάλιστα. Α, Νίκο. Νίκο, με τι χτυπάμε ένα καρφί στον τοίχο?
4: Με το σφύρι.
2: Πού βάζουμε ένα γλυφιτζούρι?
4: Στο στόμα.
2: Τις περισσότερες φορές, ναι. Τι χτυπάμε για να μας ανοίξουν την πόρτα, σας παρακαλώ?
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Ή το κουδούνι ή την πόρτα.
2: Ένα από τα δύο θα μου πεις.
4: Το κουδούνι.
2: Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πόσες γνώσεις, ρε παιδιά.
2: Στο όριο.
1: Μα συγγνώμη, είναι ερωτήσεις αυτές? Μα είναι ερωτήσεις αυτές από σοβαρή εκπομπή?
2: Όχι, βέβαια.
1: Τι χτυπάμε για να ανοίξουμε την πόρτα?
2: Ναι, αμέ. Είτε στην πόμο, στην πόρτα ή το κουδούνι. Έλα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, αραβωνιάρη, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, μια χαρά. Στους δρόμους.
2: Στους δρόμους, τι κάνεις, ρε Κωνσταντίνε, στον δρόμο?
1: Πάω τα μαξιά σέρβις.
2: Α, καταρχήν. Happy birthday. Μαθαίνουμε ότι έχει τα γενέθλιά σου. 95,2 αν θες DJ, μα βγάλει Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η αραβωνιαστική σου, η Χάρη μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο τον αραβωνιαστικό μου, τον Κωνσταντίνο, όπου σε ένα χρόνο από τώρα θα παντρευτούμε.
3: Όπα!
2: Στο λέω, μην το ξεχάσει εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, ένα χρόνο. Δεν το ξεχνάω γιατί είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό το έβαλα, μην.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν θα παντρευτεί όταν θα έχει και γενέθλια.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία. Έτσι λοιπόν, εντάξει, δεν θα καταλάβει ότι παντρεύεσαι, θα γιορτάσει για τα γενέθλιά σου. Αυτό είναι καλό.
1: Εννοείται.
2: Και θέλω, λέει, να τον προετοιμάσετε. Τι να σου κάνω να σε προετοιμάσω?
3: Τι θα γίνει δηλαδή?
2: Να πάρα παντρευτείς.
1: Ξέρω εγώ.
2: Τι κάνεις?
1: Μπάτσελορ. Από τώρα.
2: Το μπάτσελορ θα το κάνεις μία εβδομάδα πριν. Μην το κάνεις κανένα δύο μέρες πριν, γιατί δεν θα έχεις συνέλθει. Ξέρω τι θα κάνεις.
3: Όπα.
1: Εννοείται.
2: Θα σέρνεσαι.
3: Μάθε από τον έμπειρο.
4: Έμπειρος.
1: Άσε, τι θα πάω και αγρίνιο. Θα γίνει αγρίνιο ο γάμος, οπότε έχω και. Θα είναι εκτός έδρα.
2: Στο αγρίνιο.
1: Δεν μπορώ να το κάνω μία-δύο μέρες πριν, γιατί θα είμαι εκεί.
2: Μα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, οκ, okay, οργάνωσε το. Χρόνια πολλά για σήμερα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Καλά,
2: γεια.
4: Μπράβο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά και Σύρο. Δίνεται μάχη ενάντια σε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε χτες στο Προεδρικό Μέγαρο η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στο Σίδνεϊ. Νέο κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει ως την Κυριακή αναμένεται από σήμερα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Απίστευτη επίδραση της ταινίας Οδύσσια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, προκάλεσε αύξηση 5.000% σε εκείνους που θέλουν να μάθουν ελληνικά στη Βρετανία.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ως 35 βαθμούς. 34 βαθμοί αύριο Πέμπτη.
1: DJ!
0: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: When I met you in the summer.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί κάτω από το γαλάζιο ουρανό της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
3: Όχι, ποτέ.
2: Oh.
3: Α, ναι.
4: Καλημέρα σας.
3: Ποιος είναι?
4: Ο Μάριος είμαι.
3: Μάλιστα.
2: Βαριέται ο Μάριος.
4: Νιστάζει ο Μάριος.
3: Κι εγώ. Δεν σημαίνει, γιατί τηλεφωνείς πριν αφού νιστάζει?
4: γιατί πρέπει να ξυπνήσω, τι να κάνω.
3: Okay. Πού βρίσκεται η κέρδια, σε ποιο πέλαγος?
4: Στο Ιόνιο.
2: Α, βαρεμάρα. Συνήθω, ρε Μάρια.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό?
4: Να κάνω λίγο πιο πέρα, να έρθει.
3: Όχι.
2: Να έρθω κι εγώ, ρε παιδιά.
3: Θα σου στείλω τον Έρβιν.
2: Ω, δεν θέλω εγώ.
3: Αφού λες να έρθω.
2: Να έρθω μαζί σου.
3: Όχι.
2: Δεν πάω με ξένους.
4: Δεν είσαι και εσύ, δεν ξαπλώνει πουθενά ο Έρβιν.
3: Πόσα πόδια έχει ένα μικρό κατσικάκι, Μαρία?
4: Τέσσερα έχει αυτό.
3: Δεν τα ξαναμετράς, μήπως έχεις κάνει κανένα λάθος?
4: Τα μέτραγα χοροπηδώντας.
5: Τι
2: συμβεί πια?
3: Ω, θα τον κλείσω, δεν ξέρω τι θα μου πει αυτός. Με είπε να πάρει να κοιμηθούμε δυο μας. Μετά μου ζήτησε να πάει ο Έρμουνε. Τώρα θέλει ένα κατσικάκι, δεν γίνεται.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γεωργία μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά είναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, 95,2 άνθρωποι DJ μου, Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα για σένα και μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο την Γεωργία. Λογικά λέει: θα κοιμάται, να την αποκαλέσεις την σεξι γιαγιά, μια και έγινε πρόσφατα, λέει. Και πες της καλημέρα και καλή δουλίτσα από τον Δημήτρη που έχει παράπονο που δεν τον παντρεύεσαι ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε Γεωργία μου?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, τι να σας πω.
2: Μισό λεπτό, είσαι παντρεμένη, είσαι, δεν πάμε να είσαι.
1: Είμαι χωρισμένη.
2: Α, ωραία, και ο Δημήτρης είναι ο επόμενος που θέλει να σε παντρευτεί?
1: Ναι.
2: Καλά, βλάκας είναι?
1: Δεν ξέρω, αυτό το λέω κι εγώ, αλλά δεν το καταλαβαίνει.
2: Γεωργία μου, ωραία, πολύ ωραία. Γεια σου, σεξι γιαγιά, καλημέρα και καλή δουλίτσα, ε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, πάντα. Μάνα, σκούντιξε τον. Γενέθλια. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει: κοιμάσαι. είναι ηλίθια. Αυτή η ερώτηση είναι εντελώς ηλίθια. Ο Νίκος δεν απαντάει, κυρία Όλγα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Φώτης, ναι.
2: Καλημέρα, καλέ χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: 95,2 αυτή τη στιγμή. Μιχάλη, σε όσου τι κάνει, Φωτεινή.
1: Καλά, Μιχάλη μου, καλά. Καλημέρα στην όμορφη παρέα σου.
2: Μάλιστα. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στη φίλη μου για χρόνια πολλά και να τη πείτε, σε παρακαλώ πολύ, να σταματήσει τη δίαιτα γιατί έγινε κόκαλο και μου τη δίνει στα νεύρα, λέει η Βαρβάρα. Πόσα έχασες?
1: Έχασα 19 κιλά.
2: Κάτσε κάτω, μισό. Πώς, πες μου, τι έκανες?
1: Θερμουάρ.
2: Τι είναι το φερμουάρ?
3: Το έραψε.
4: Το έραψε, δεν έτρωγε.
1: Το έραψα. Το έραψα, παιδιά, ναι. Το έραψα.
2: Και ρε παιδί μου, πόσες φορές την ημέρα τρως? Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Όχι, τρώω μόνο βραστά.
2: Ναι.
1: Σαλάτες.
2: Ναι.
1: Γιαούρτι.
2: Πρέπει να ανοίγεις τα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας πιο συχνά. Καλημέρα, ντάρλινγκ.
1: Καλημέρα.
2: Συμφώνησε.
3: Εντάξει,
2: γέλασε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη,

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πιο γνωστά ψέματα στην ιστορία.
2: Όπα!
1: Ο Αδάμ και η Εύα δεν έφαγαν κανένα μήλο.
2: Τι φάγανε?
1: Η Βίβλος δεν αναφέρει ότι ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν ένα μήλο και φυσικά δεν ήταν αυτό το αμαρτημά τους. Η Βίβλος λέει ότι έφαγαν από το δέντρο της γνώσης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ το είδος του φρούτου.
2: Μάλιστα. Πώς λέμε μήλο, ρε Μιχάλη, τόσο καιρό?
1: Κάποιος έπρεπε να πει κάτι.
2: Μήλο βρήκανε.
1: Δεν είπανε μια μπανάνα?
2: Υπήρχε μπανάνα εκεί?
1: Γιατί να μην υπάρχει, αφού είπε τα πάντα. Τα είχε φτιάξει ο κατασκευαστής από την αρχή. Μην με τρελαίνεις κι εσύ. Άλλο φρούτο που θα μπορούσε να φάει.
2: Ακτινίδιο.
1: Παπάγια. Αυτά έφαγε, γι' αυτό τα πήρε.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Η εργοδότρια της εταιρείας ψυχαγωγίας ενηλίκων.
2: Ναι.
1: Είναι η γνωστή Erica Films.
2: Ναι.
1: Προσφέρει στους υπαλλήλους της μισά ώρα διαλύματα καθημερινά σε μια προσπάθεια να ομαλοποιήσει την αυτοικανοποίηση. Θέλεις, σου δίνω ένα μισά ώρα. Για αυτόν τον σκόπο, μάλιστα, υπάρχει και ιδιωτικό δωμάτιο αυνανισμού στην εταιρεία της στη Βαρκελόνη.
2: Μπράβο.
1: Η Erica είπε ότι η ιδέα αυτή οφείλεται στο ότι εκτιμάει τους υπαλλήλους της και ότι όταν αισθάνονται καλά, όταν δουλεύουν καλά, είναι όλα καλά.
2: Μπράβο στην κυρία.
1: Θέλουν να πάνε να κάνουν αυνανισμό. Πάντα και του βλέπουν στα διαλύματα γεμίζει ο διάδρομος ουρές από μαλάκες. Περιμένει. Ναι. Είναι όπως οι ουρές που γίνονται στα καινούργια χαμπουργεράδικα και τα παγωτά.
3: Ναι.
1: Κάτι
3: ναι.
1: Μαλάκες είναι. Ένα δάχτυλο στον προκτό έσωσε τη ζωή ενός ασθενούς.
2: Μπράβο, ωραία.
1: Είμαστε στο ίδιο mood. Ο άνδρας από το Queens της Νέας Υόρκης παρουσίασε τάσεις λιποθυμίας αργά το βράδυ. Επιστρέφοντας σπίτι του, εισήχθη στα επίγοντα με ρυθμό 30 παλμών το λεπτό. Τίποτα. Δεδομένου ότι δεν είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων, έπρεπε να διενεργηθεί μια σειρά από εξετάσεις κτλ. Τότε ο γιατρός του προχώρησε σε μια προσδόκητη κίνηση. Η New York Post έγραψε πως ο γιατρός φόρεσε το χειρουργικό του γάντι, έβαλε το δάχτυλο στον προκτό του, ντανγκ, σώζοντάς του τη ζωή.
3: Μπράβο, συνήλθε.
1: Ναι, βεβαίως. Οπότε, αν καμιά φορά επειδή σου κουράζει το βράδυ αυτό, πάρε με ένα τηλέφωνο, θα έρθω.
2: Όχι, δεν θέλω. Έλα σε παρακαλώ. Τροπή, έσχο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτό το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα γίνει γνωστό. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτό που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει το πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
3: Έλα!
2: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
3: Τι
2: σας
3: λείπει. Τι μας λείπει.
2: Το εμπανάντας.
3: Το εμπανάντας.
1: Ναι, πάνω το εμπανάντας.
2: Η κάθε εμπανάντας στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντας.
2: Τσάμπα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο ρεύμα.
1: Αυτά.
2: Αυτά είναι.
1: Αυτά δύο.
2: Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
1: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί, για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
1: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητα.
4: Tablet, smartwatch, cinema, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια.

0: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις κάθε στιγμή.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα d.edu.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.900 ή για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands.
4: Μιχάλη! Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: 95,2 Athens DJ. Μου βγάλει τσαουσόπιση από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά ο Αποστόλης είναι από την Τουρκία απέναντι.
6: Όχι, κατά δικό σας.

0: Breakfast. Με σίγουρος αγόρι μου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Δεν υπάρχει άλλος σε γι' αυτό.
1: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μιχάλη, μου έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση.
2: Ναι, α, είδηση.
1: Ναι, ναι. Από το National Geographic.
2: Ου.
1: Το πιο θορυβόδες πέος στον κόσμο.
2: Ρεσί. Αυτή
1: είναι το National.
3: Να λύσει εκπομπή. Να πάμε σπίτια μας. Ναι, ναι. Είναι
2: ντροπή. Δεν είναι, δεν το δέχομαι.
1: Μα είναι το National Geographic. Δεν το λέω εγώ.
2: Αν είναι το National Geographic. Παρακαλώ, να ακούσω.
1: Λοιπόν, να πούμε.
3: Α, ωραία.
1: Καταρχήν να πούμε πού ανήκει. Ανήκει σε ένα μικροσκοπικό έντομο του γλυκού νερού. Γίνεται αυτό.
2: Εξήγησε το.
1: Όταν λέει το μόριό του τρίβεται στην κοιλιά του, παράγεται ένας κελαϊδισμός. Ναι, ναι. Που φτάνει, λέει, τα 99,2 δεσιμπέλ.
2: Είναι πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Ναι. Είναι, λες, να κάθεσαι στην πρώτη σειρά μια συναυλία, Μιχάλη.
2: Βέβαια.
3: Ο Σκόλτζ τα κάνει όλα αυτά.
2: Παιδιά, στα κτήματα που έχουν σπίτια δίπλα και παίζουν γάμοι, πάνω από 80, από 78 δεσιμπέλ δεν γίνεται.
3: Αυτό απαγορεύεται.
2: Αυτό πάει σχεδόν στα 100.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο γαλλικός οίκος Μπαλετσιάνγκα συνεχίζει να προκαλεί. Πουλάει σακούλα σκουπιδιών αξίας 1.750 ευρώ.
2: Την είδαμε, Μιχάλη μου, την είδαμε.
1: Η νέα τσάντα του οίκου Μπαλετσιάνγκα ονομάζεται Trash Pouch. Είναι εμπνευσμένη. Μα την πάρετε, ρε.
3: Είναι πολύ ωραία.
1: Η γυαλιστερή τσάντα με κορδόνι του πολυτελούς οίκου μόδας είναι κατασκευασμένη από δέρμα μοσχαριού, φέρει ένα διακριτικό λογότυπο και διαθέτει 4 χρώματα. Θέλει μαύρο, θέλει λευκό, θέλει κίτρινο, θέλει μπλε.
2: Το κίτρινο είναι στη μόδα.
3: Το κίτρινο, ναι.
1: Έκανε τον ντεμπούτο της στην παρουσίαση της χειμερινής κολεξιόν στο Παρίσι και πλέον κυκλοφορεί στα καταστήματα προς πώληση. Μετά από σχετικό post στο Instagram, η τσάντα έχει γίνει viral, αλλά τα σχόλια που συγκεντρώνει δεν είναι ιδιαίτερα σκολακευτικά. Εντάξει, γράφουν οι φτωχάντζες από κάτω.
3: Ναι.
1: Να πάρει.
2: Συγγνώμη, Μιχάλη, θα πάω να πληρώσω μια τσάντα πλαστική, τόσα ευρώ.
1: Πρόσεξε. Δεν θα κάνει πολλαπλές χρήσεις.
2: Γιατί?
1: Θα την πετάξει και την τσάντα.
2: Τόσο πλούσιο!
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά τη Σκωτία, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά τη Σκωτία.
1: Όχι, μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε, παιδιά!
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
2: Τώρα.
3: Α. Σώθηκε.
2: Εγώ καιρός και.
1: Αυτά είναι προ το τέλο. Δεν πειράζει. Κρυό, Σταύρο, Δίδυμη. Πάντω ο Χρήστο κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζο, τα άφηνε μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερε σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζε γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Βασιλιάς Κάρλος, η άβολη στιγμή που δείχνει on camera να αγνοεί την Καμίλα.
2: Πόπο μου, ήρθανε κάτι να πάρα, δεν θέλω.
1: Θα στεναχωρηθεί, έχει ένα σαββατοκύριακο.
2: Θα σου πω γιατί μπορεί να ήταν ενευριασμένος ο Κάρλος.
1: Γιατί?
2: Αυτό το πρωί.
1: Ναι, τι κάνει.
2: Τώρα αυτά τα πράσινα τα.
3: Σπαράγγια.
2: Σπαράγγια.
4: Σπαράγγια, βέβαια.
2: Με αυγό ποσέ από πάνω.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τι?
2: Εάν δεν του είχε κάτσει καλά το αυγό το ποσέ, δεν το είχα με μέσα στα νεύρα.
1: Γιατί η Καμίλα φταίει.
4: Ναι. Ήταν,
2: μετά δεν θέλει να βλέπει κανέναν.
1: Αχ, ούτε την Καμίλα.
2: Τίποτα.
4: Μάτια σε ένα ποσέ, η Καμίλα.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά γι' αυτή γίνανε όλα, δεν ξέρει.
2: Είναι δύσκολο το πρωινό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή πρέπει κάποιο να το. Και βάζουμε και τυρί. Το κίτρινο.
1: Το κίτρινο.
4: Εμεντάλ.
1: Ενταμ.
2: Ποιο τέλειο.
4: Με τσάκι. Ποιο κίτρινο.
2: Έχει την πρωτενη, μωρέ.
4: Όλα.
1: Πρωτενη, όλα.
2: Όχαλα.
1: Μήπω είναι κασέρι, μήπω βάζει κασέρι.
2: Ποτέ. Παρμεζάνα, ρε.
1: Α, παρμεζάνα.
2: Είναι δυνατόν,
4: τσέπη. Βέβαια, παρμεζάνα.
2: Δεν την τρως την παρμεζάνα, εσύ.
1: Όχι.
2: Γιατί είσαι φτωχάτζα.
1: Εγώ τρώω κασέρι.
2: Το ξέρω. Φτωχολογιά, ρε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Καμπή, κοντά στο Χιτά της Πάρου. Ανησυχία σε κατοίκους και αρχές, νέα μηνύματα από το 112. Διαδοχικές συναντήσεις Τραμπ χτες με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Για παραγωγικές συναντήσεις έκανε λόγο ο Λευκός Οίκος. Ο Ζελένσκι βρίσκεται κοντά στην απόκτηση πυράβλων Patriot. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι ρητοί της επαράστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και σταμάτησαν τρία δεξαμενόπλια που έπλεαν στα στενά του Ορμούζ. Άνω κάτω το Hollywood από τη μαζική διαρροή δεδομένων στο φεστιβάλ Tribeca. Η διαρροή αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, καθώς και τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία email χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Σκορσέζε. Κάτω το Hollywood από τη μαζική διαρροή δεδομένων στο φεστιβάλ Tribeca. Η διαρροή αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία, καθώς και τηλεφωνικούς αριθμούς και στοιχεία email χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, η Τζένιφερ Λόρενς, η Αντζελίνα Τζολί και ο συνιδρυτής του φεστιβάλ Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα

0: ο καιρός.
1: Έθριος με ως 35 βαθμούς. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Πέμπτη.
2: DJ! Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Αυτό το καλοκαίρι συναντήστε τις επιτυχίες με το μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Η απόλυτη επιλογή.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω δήλωση σοκ και θέλω μουσική σοκ.
2: Μουσική σοκ.
1: Ναι, ναι. Πατέρα. Εντάξει, φτάνει όμως, το παράκαμε. Ο Λάκης Γαβαλάς για την Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε: ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για ερωτές.
2: Τι είπε, ρε Λάκη.
1: Το δήλωσε.
3: Θα το αντιγράψω.
2: Καλό, καλό. Τι λέει εδώ, σεισμός λέει με κύκλωμα συνοδών πολυτελεία στο νησί των Ανέμων, στη Μύκονο.
1: Εμπλέκονται
2: στο νησί των Ανέμων. Μουντιάλ Κολγκέρ στη Μύκονο.
1: Ξέρεις εσύ, Μιχάλη μου, κάτι αυτό.
2: Υπηρεσίες για VIP πελάτες, εστιατόρια, ιδιωτικά σκάφη, βίλες και πολυτελεία ξενοδοχεία. Αφήστε το μαγαζί να δουλέψει, ρε. Πάντα πήγε πέρα. Αυτό δεν το. Δηλαδή, τώρα ήρθε. Στη Φλωρεντία έγινε αυτό. Τουρίστρια σκαρφάλωσε σε ιστορικό συντριβάνι για να πιάσει τα γενετικά όργανα του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιά 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η γυναίκα επιχείρησε να αγγίξει τα γενετικά όργανα του αγάλματος έπειτα από πρόσκληση φίλων. Δεν τις λέγανε φίλες της, πήγαινε πιάσ' του, τα πήγαινε πιάσ' του. Η πράξη της έγινε αντιληπτή από την αστυνομία, η οποία επενέβη άμεσα και την απομάκρυνε από το σημείο. Το μνημείο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνώρισιμα σύμβολα της πόλης και απεικονίζει τον Ποσειδώνα, θεό της θάλασσας, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές. Το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται περίπου 5.000 ευρώ, δηλαδή 2.500 το ένα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Το cheesecake από πού ξεκίνησε?
2: Από πού?
1: Οι ρίζες του cheesecake ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα.
2: Έλα.
1: Ναι.
3: Πρόσεξε.
1: Πιθανόν να το τοποθετούσατε στην Αμερική ή στην Αγγλία, δεν ξέρω τι, αλλά στην πραγματικότητα οι ρίζες του cheesecake ξεκινούν από την αρχαία Ελλάδα και έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε γι' αυτό.
3: Για πες.
1: Όσο και να ακούγεται ξενόφερτο, η αλήθεια είναι ότι μια αρχαία του μορφή εντοπίζεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου μάλλον ήταν και δημοφιλής τότε και ήταν χρονικά πριν εισβάλλουν οι Ρωμαίοι εδώ.
2: Έτσι.
1: Η πιο πρώιμη αναφορά του είναι από τον γιατρό Έγιμο. Ο κύριος Έγιμος, τον 5ο αιώνα π.Χ., ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για την τέχνη αυτού του γλυκού,
2: ναι.
1: Το πλακουντοποιητικό σύγγραμμα, διότι το γλυκό λεγόταν πλακούντας. Αυτή ήταν η ονομασία τότε του γλυκίσματος. Πήγαινε όλος για καλημέρα, κουριτσάκι μου, βάλαμε 2 κιλά πλακούντα. Και η άλλη την έσπαγε υδρότος, λέει, τι θα κάνω.
3: Πλακούντα.
1: Συγκεκριμένα, στους δειπνοσοφιστές του Αθήνεου.
2: Ναι,
1: ο Σκαρμούτσος.
2: Ναι.
1: Είναι άσχετο. Λοιπόν, συγκεκριμένα στους δημοσιοφιστές του Αθήνου, αλλά και στα συγγράμματα γαστρονομίας από τον Αρχέστρατο, άλλος κύριος, στην τότε μορφή, το γλυκό είναι επίπεδα ζύμης γεμισμένα με μέλι και μαλακό τυρί.
3: Δεν το πιστεύω. Γιατί νομίζαμε ότι είναι από κάπου αλλού.
1: Όχι.
2: Μα τι ανακαλύψει.
1: Αρχαία Ελλάδα, αγόρι μου.
2: Το ανακαλύψαμε.
1: Θα πάω μεθαύριο, θα πάω στο. Ένα ρεστόραν.
3: Ναι.
1: Ψάχνω να βρω σε ποιο να πάω.
3: Θα
1: ζήσω από. Βάλτε μου, φέρτε και δύο μερίδες πλακούντα.
2: Σωστά, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Σε 10 λεπτά θα είναι αστυνομία εκεί. Οκ, πάει αυτό, τρελάθηκε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες για

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Έλα Τζοάννα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα? Όποιος θέλει, αφού έχεις γενέθλια.
1: Έχω γενέθλια, καλέ. Ποιος είναι?
2: Μη βιάζεσαι.
1: Δεν σας ακούω.
2: 95,2 άθεση τζέα. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
2: Λέει εδώ.
1: Αλέξη, δεν έχει κάνει τη δουλειά.
2: Ένα-ένα, θα στα πω ένα-ένα. Είναι η γυναίκα μου, λέει, και έχει σήμερα γενέθλια. Είναι η γυναίκα της ζωής μου και ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να έχω. Την ευχαριστώ που είναι δίπλα μου σε όλα. Για την οικογένεια που έχουμε φτιάξει, την αγαπάω πάρα πολύ. Τη Δευτέρα θα είμαι κοντά της δίπλα στον πάγκο. Ποιο πάγκο, καλέ?
1: Θα έρθει στη δουλειά μου και θα δουλεύουμε μαζί.
2: Τι δουλειά? Τι δουλειά?
1: Είμαστε στο στρατό.
2: Στο στρατό?
1: Ναι, στο στρατό είμαστε. Θα έρθει το αγόρι μου, θα έρθει.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Μιχάλη. Και εγώ τον αγαπώ. Να είναι καλά.
2: Να φυλάς τα σύνορα.
1: Να είσαι καλά.
2: Μην μου φυλάς μόνο τον Αλέξανδρο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ορίστε.
3: Καλημέρα Ιωάννα μου, τι κάνεις?
2: Καλά.
4: Το δίστρες και κομμωτρίες θα έρθουν να σε στολίσουν. Τα όργανα θα παίξουνε απόψε στη γιορτή.
3: Χρόνια πολλά καλέ για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 95,2 Athens. Ήρθε ένα μήνυμα, Ιωάννα λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει τη μητέρα μου. Που αν δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα καταφέρει τίποτα από τη μικρή τη κόρη και τα εγγόνια τη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγαλώνω μαζί με σένα, με τη χάρη μου.
3: Ναι.
2: Okay,
3: εντάξει, ό,τι πει, πρόσεχε μόνο.
2: Εντάξει, προσέχω, μια χαρά είναι.
3: Χρόνια πολλά.
2: Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιάννη,
5: ορίστε.
3: Περιμένει να σε δει σήμερα η άλλη. Να το έχει υπόψη σου. Να σε καλά. Θα πω εγώ ένα όνομα, αλλά μην κάνω λάθος. Αφροδίτη.
5: Μιχαλητή.
3: Ναι, ναι.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
3: Θέλω, λέει, να πάρετε το αγόρι μου, το Γιάννη, και να του πείτε ότι ανυπομονώ να τον δω σήμερα. Εσύ, γιατί υπάρχει κάποιο λόγο, έχει τάξει κάτι, τι θα γίνει.
5: Έτια μου κάνει και με τρελαίνει.
3: Κοίταξε, είναι εύκολο για τι γυναίκε να μα τρελαίνουν με μία μικρή κίνηση. Οπότε ετοιμάζω το οργανό. Εντάξει.
5: Οργανώνομαι. Με φόβησε ήδη, να ξέρει.
3: Τι λε?
5: Με φόβησε ήδη.
6: Φοβήθηκε.
3: Δεν ξέρω, αλλά ναι, είναι λιγάκι, ήταν λιγάκι με πιασα από το λαιμό. Πάρτο να τώρα, νιώμα μου.
5: Αυτό ακριβώς. Okay. Σαν να τη βλέπω, αυτό.
3: Okay. Ψυχραιμία, Γιάννη. Καλημέρα, καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
7: This is DJ. 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έχουμε? Ήμουνα σε ένα boy band, είμαι και ηθοποιός.
2: Α, οκ, κατάλαβα.
1: Έχω παντρευτεί και μια ηθοποιό και είμαστε μαζί.
2: Κατάλαβα ποιο είναι το boy band. Το τραγούδι ποιο είναι?
1: Έχουμε πολλά τέτοια στην Ελλάδα.
2: Τι?
1: Με νερά, δεν είναι λίμνη. Δεν είναι θάλασσα.
2: Είναι, είναι ντουζ, αυτό εννοώ.
1: Δεν είναι ντουζ, όχι, δεν είναι ντουζ.
2: Μη λες ντουζ, είναι ντουζ.
1: Ντουζ.
2: Γκέιτσκραφτ, έλα, φλάχα.
1: Θα το κοδούμε τώρα. Με νερό, είναι με νερό. Έχει και φράγμα.
2: Α, είναι ποταμό.
1: Ναι, ποταμό.
2: Και πας και κλαις πάνω στο ποτάμι. Για πάμε.
1: Κλάψε μου ένα ποτάμι. Κλάψε μου ένα ποτάμι.
2: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
3: Ο Στέλιος είμαι.
2: Ναι, Στέλιο, ποιο είναι το τραγούδι?
3: Cry Me River από Justin Timberlake.
2: Βεβαίως. Cry Me River, Justin Timberlake. Και εγώ ήθελα να πω για μια καφετέρια στη Βαρκελόνη που χρεώνει τον καφέ ανάλογα με την ώρα που κάθεται ο πελάτης.
1: Δεν
2: πας εκεί και δίνεις 4-3-5 ευρώ και κάθεσαι 4 ώρες στα κινητό. Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει όλο.
1: Ωραία, να το διαβάσει, να μου πεις πόσα λεπτά να πάρει.
2: Ένας καφές, να, για παράδειγμα, κοστίζει 1,60 ευρώ, τίποτα.
1: Ναι.
2: Αλλά αν χρειαστεί κάποιος περισσότερο από 30 λεπτά για να το πιει, η τιμή ανεβαίνει στα 2,50.
1: Α, δεν με νοιάζει, το
2: αν κάτσει πάνω από μια ώρα πάει στα 4 ευρώ.
1: Δεν κάθομαι.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να πηγαίνει να παίρνει το λάπτοπ και να κάθεσαι 6 ώρες εκεί να πίνει ένα καφέ, άντε και ένα κρουασάν.
1: Δεν κάθομαι.
2: Εσύ τα κάνεις
1: αυτά.
2: Εσύ τα κάνεις αυτά, εγώ δεν κάνω λίγο.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πώς θέλουν οι γυναίκες τον άντρα στα 25, στα 35, στα 45, στα 65 και στα 85.
2: Μάλιστα. 95 δεν έχει.
1: Εντάξει, από εκεί.
2: Το θέλουν ξαπλωμένο, εντάξει. Μια φωτογραφία από πάνω. Okay.
1: Λοιπόν, ξεκινάω στα 25.
2: Ναι.
1: Τον θέλουν απλά όμορφο.
2: Ωραία. Τώρα κατάλαβα που θα το πάρει.
1: Ναι, ναι. Στα 35.
3: Ναι.
1: Να έχει αρκετά χρήματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, ναι.
2: Μάζδα.
1: Στα 45.
2: Να έχει πάλι πιο πολλά χρήματα.
1: Όχι, να φοράει μπλούζες που να κρύβουν την κοιλιά του.
3: Οπα.
1: Ναι.
3: Έρχεται.
1: Στα 65. Να θυμάται να κάνει σεξ. Και στα 85.
2: Κάποιο να του βάζει στο τηλέφωνο, να του βάζει στο ημερολόγιο. Να χτυπάει.
1: Ωραία, και στα 85.
2: Το 75 το πες.
1: Δεν είπα 75, 85 είπα.
3: Πάει 85 μετά.
2: Μετά τα 65 πάει 85.
1: Ναι, ναι, γιατί μετά πάει επάπειρο.
2: Μετά πάει.
1: Επάπειρο.
2: Στο γέρο.
1: Και στα 85, Μιχάλη, να θυμάται να αναπνέει. Νόμος όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις

0: κουκουριτσά. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται, μη γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι. Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Δεν κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Διαβάζω εδώ τώρα ήρθε ότι το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης διαθέτει ένα μάλλον ασυνήθιστο ψυγείο. Μέσα σε αυτό 1200 δείγματα ανθρώπινων περιτομάτων και αποθηκεύονται στους μείον 80.
2: Α, γιατί?
1: Τώρα, οι 25 εμπλεκόμενοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι θέλουν να συλλέξουν 10.000 δείγματα περιτομάτων έως το 2029.
3: Μάλιστα.
1: Πάω, σχέσουμε. Θα μαζέψουμε όλα. Στην πραγματικότητα, η Microbiota Bank, έτσι λέγεται, έχει σχεδιαστεί με τον ίδιο τρόπο όπως μια τράπεζα με χρήματα. Οι ενδιαφερόμενοι πηγαίνουν να κάνουν κατάθεση στα περιτόματά τους για να βοηθήσουν την επιστήμη, όπως λένε. Ενώ ο στόχος είναι να διατηρηθεί όλη η ποικιλομορφία και ο πλούτος της μικροβιακής ζωής του πλανήτη μας και των κατοίκων του.
2: Κερδίζω κάτι άμα το κάνω.
1: Θα σου πω. Τα περιτόματα μετά μπαίνουν σε σακουλάκια και καταψύχονται. Εννοείται όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ανάληψη των περιτομάτων ανά πάσα στιγμή. Τα μικρόβια και τα τέτοια ψάχνουν μόνο.
3: Έχουν στόχο πάντως οι άνθρωποι. Μπράβο.
1: Ναι, μπορούμε. Εγώ μπορώ να τους δώσω δείγμα 3 φορές την ημέρα.
2: Και εγώ μπορώ, αλλά όχι δωρεάν. Δεν το δίνω δωρεάν.
3: Ορίστε.
2: Σορμπέ. Δεν κατάλαβα.
3: Δεν παχαίνει και το σορμπέ, ορίστε.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Τα κάνατε σκατά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντι?
4: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά!
1: Χάρη μου, κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά, κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
10: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
9: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν το πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κίκη. Που σημαίνει ναι. πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Το Μίμη.
2: Ο Μίμης, βέβαια. Το Κίκη από πού βγαίνει?
1: Από Κυριακή.
2: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
2: Καλημέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
4: Καλά, έτσι.
2: Θέλουμε να σου πούμε, λέει, μια όμορφη καλημέρα. Α, μισό λεπτό. 95,2 άνθρωποι στην τσέπη. Μεγάλη Τσαουσόπλη από το ραδιόφωνο.
4: Βέβαια.
2: Ο Μάνος μου λέει, σε παρακαλώ, θέλω να πάρεις τον αδερφό μου να του πεις μια όμορφη καλημέρα από τον αδερφό του και να προσέχεις τις δουλειές του. Τι δουλειές κάνεις, ρε Γιώργο?
4: Ηλεκτρολόγος. Τι άλλο? Αλλάζω τα φώτα.
3: Ηλεκτρολόγος.
2: Α, μια χαρά. Ρε φίλε, έχεις κανένα βοηθό? Του θέλω ηλεκτρολόγους.
3: Θέλουμε δύο-τρεις.
2: Στην άλλη δουλειά.
4: Εγώ θέλω βοηθούς. Δεν έρχεστε να δουλέψετε?
2: Πόσα, πες μου.
4: 1500.
2: Θα σου παίζω και η μουσική, άρα είναι κάποιο 15.000 το μήνα.
4: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κλείσε, έρχομαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Πάρο. Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Εκενώθηκαν οικισμοί. Επιμένουν ισχυροί άνεμοι. 66 πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν στο νησί. Αναμένονται νέες ενισχύσεις από Ραφίνα. 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία από τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για εντοπισμό αγνοωμένων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σαρωτικός ανεμοστρόβιλος με ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα κατέστρεψε σπίτια στην περιοχή Ουισκόνσιν. Σήκωσε ακόμα και φορτηγό. Κρίσιμο ραντεβού σήμερα για το Κυπριακό. Έχει προγραμματιστεί κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Προσπάθεια για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων που πάγωσαν το 2017. Ευχάριστα νέα από τη Miley Cyrus. Η pop star δήλωσε πως δουλεύει πάνω σε ένα νέο μουσικό άλμπουμ, το οποίο, όπως είπε, θα είναι μια ιστορία αγάπης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: 35 βαθμοί σήμερα με έθριο καιρό. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Δραματικές αλλαγές έρχονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA σχεδιάζει την πώληση του 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ο θρυλικός Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Νέες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς φέρνει από τη νέα σεζόν η UEFA, περιορίζοντας τη χρήση του VAR και ενισχύοντας την εξουσία του διαιτητή στο γήπεδο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάρα πολύ ωραία. Θα τα καταφέρουμε όμως. Εδώ είμαστε και σήμερα στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πρωινό Τετάρτης και μέχρι τις 12 η Άγια Αποστόλου.

στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Τελευταία εργάσιμη εβδομάδα αυτή που διανύουμε από Αύγουστο, θα σας αποχαιρετήσουμε. Χρόνια πολλά σε καλή Νίκο και καλή Νίκη που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα Τίγρη στη σημερινή. Ο οδηγός της Φόρμουλα 1, Φερνάντο Αλόνσο, κλείνει τα 45 και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, γιατί έχουμε ακόμα κάμποση. Αυτή την ώρα σε Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης είναι αυξημένη, το ίδιο και στο Κηφισό, στο τμήμα από Άνω Πατήσια έως Λεωφόρο Αθηνών. Η Κηφισίας έχει καθυστερήσεις από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμους, στους δρόμους γύρω από το κέντρο επίσης. Θα αναντήσετε κάποια προβληματάκια και τέλος στην παραλιακή από Σεφ έως λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα, έρχονται Tame Impala, πολύ αγαπημένο μου το Dracula, Playmen, Empire of the Sun, πρώτα Hugh Gale και Jamaican Bam Bam.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: So here's a new song.
1: 95.2 Athens DJ.
2: This is Tame Impala.
3: Yeah.
2: And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
1: Για την Αθήνα.

η Lola Young με το Messi. Όλοι είμαστε λίγο Messi, αρκεί να το παραδεχτούμε. Είναι το πρώτο βήμα για να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Βέβαια, το μυστικό είναι να αποδέχεσαι τον άλλο όπως ακριβώς είναι και να μην προσπαθείς καθόλου να τον αλλάξεις. Σήμερα, Τετάρτη, 29 του μήνα, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στο νυχτερινό ουρανό το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περίοδου πλούσια σε εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, με κορυφαίο γεγονός την ολική έκλειψη ηλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου. Σημειώστε την ημερομηνία. Θα είναι η σελήνη λέει, σε πλήρη φάση στις 17 και 37 ώρα Ελλάδος, αλλά η ιδανική ώρα για την απολαύσει κανείς θα είναι λίγο μετά το ήλιο βασίλεμα, όταν θα ανατείλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κανονίστε πού θα είστε για να το χαζέψετε αυτό το

0: κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύουν. Ισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Πλησιάζουμε στις 11 παρατέταρτο. Στο πρωινό της Τετάρτης, η Ζέινα με τον Ζανανδό και διαβάζω ένα άρθρο που λέει τα σημεία που ξεχνάμε σχεδόν όλοι να καθαρίσουμε πριν φύγουμε από το σπίτι. Εντάξει, τα δύο πρώτα με τίποτα δεν τα ξεχνάω εγώ. Ιού. Ο νεροχύτης λέει και η αποχέτευση. Ο κάδος απορριμμάτων. Είναι δυνατόν να μην αδειάσει τα σκουπίδια πριν φύγει. Και το ψυγείο επίσης. Η καφετιέρα και ο βραστήρας, εντάξει, αυτό άντε μπορεί να το ξεχάσω. Το πλυντήριο πιάτων, το πλυντήριο ρούχων, τα σφουγγάρια της κουζίνας, δεν τα αφήνουμε ποτέ εκεί βρεγμένα γιατί μαζεύουν βακτήρια, τα σιφόνια του μπάνιου, το μπολ του κατοικιδίου, εννοείται, το τελευταίο πέρασμα. Το τελευταίο πέρασμα είναι να κάνεις και τις γωνίες, φαντάζομαι. Όλα, να βγάλεις λέει τα τρόφιμα από τον πάγκο της κουζίνας, θα μαζευτούν μερμηγκάκια αν δεν το κάνεις. Σκέψου τα όλα, σημείωσέ τα και φύγε ήσυχος για καλοκαιρινές διακοπές. Teddy Swims και Bad Dreams αμέσως τώρα. Δεν φεύγουμε ποτέ, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο. Η On The Go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε, με καθαριστική, αποσμητική και αντιδηρωτική δράση 2-1.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, στον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιά.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.

επιτυχίες.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 7 αεροπλάνα και ελικόπτερα δίνουν τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρο. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις από Σύρο, Πειραιά και Ραφίνα. 167 αλλοδαποί διασώθηκαν χτες βράδυ ανοιχτά της Νότιας Κρήτης σε 3 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41 ετών σύζυγός της. Γενέθλια έχει σήμερα ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Ισπανός άσος της Φόρμουλα 1 γίνεται 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ήλιος με ως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Δραματικές αλλαγές έρχονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA σχεδιάζει την πώληση του 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ο θρυλικός Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Νέες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς φέρνει από τη νέα σεζόν η UEFA, περιορίζοντας τη χρήση του VAR και ενισχύοντας την εξουσία του διαιτητή στο γήπεδο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
10: Hey, this is Miley Cyrus.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, what's up? It's David Guetta.
13: Hey, what up? It's your
14: truly,
13: Jason Derulo.
15: Hey, guys, it's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is
16: Måneskin
14: on 95.2 Athens DJ.
16: Oh, yes, εδώ είμαστε και πάλι. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα στο 95.2 Athens DJ. Πολύ καλημέρα σας. Τι ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Αν δεν είσαι στην Αθήνα, όχι εντάξει και στην Αθήνα να είσαι. Η κίνηση είναι πιο χαλαρή στους δρόμους και αυτό είναι παρηγόρο. Από το Περιστέρι βέβαια μέχρι το Γάλλο βλέπω τον Κηφισό λίγο πυγμένο ακόμη. Καθυστερήσεις και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Μετράμε εντελώς αντίστροφα, δύο και σήμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές και υποδεχόμαστε τώρα μόνο επιτυχίες από David Guetta, Quabs, Shakira και Burna Boy, πρώτα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia και η Νάγια Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12. Σας θέλω μαζί μου, σας θέλω και στο Viber 69 31 952 952 για τα μηνύματά σας.

Άρτζι και Μετούζα είναι το μελωδία. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Δυναμική μελωδία, τι λες. 11.30 στο πρωινό της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Διαβάζω ότι 7 στους 10 Ευρωπαίους λέει επιθυμούν την ευελιξία ενός λεπτού τηλεφώνου για καθημερινή χρήση και μάλιστα θέλουν και μεγάλη οθόνη, λέει. Το 85% των Ευρωπαίων χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει, λέει, μια εργασία στο κινητό, την οποία άφησε στη μέση για να ολοκληρώσει αργότερα σε μια συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη γιατί δεν βολευόταν. Σας έχω πολύ καλά νέα. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση και είναι το πάρα πολύ λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Πού? Στο samsung.com.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις: Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, τι μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and Mall, Λεωφόρος Θηβών, 228. Ρέντις.
10: Athens DJ.
11: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
12: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
11: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Ω, φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Adam Port και μου, λίγο πριν το τέλος για σήμερα, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάζομαι όλοι όσοι έχουμε μείνει δουλεύουμε μέχρι τις 6 το απόγευμα τουλάχιστον. Άντε, πες και λίγο πιο νωρίς. Εν τω μεταξύ, χάζευα. Να πάρω κι εγώ ειστήρια να δω επιτέλους την Οδύσσια ή το Spider-Man. Σε 3D βέβαια το Spider-Man και την Οδύσσια σε IMAX. Δεν έχει τίποτα, παιδιά, για το Σαββατοκύριακο. Μη σας πω ότι για τις καθημερινές θα δυσκολευτείτε να βρείτε. Εντάξει, ίσως βρείτε σε άλλες αίθουσες, αλλά μισή απόλαυση, ρε παιδί μου. Γιατί θα περιμένω λίγο παραπάνω. Αν βρείτε ειστήρια ή δεν το θέλετε, να με ενημερώσετε, παρακαλώ. Pitbull, I know you want me, αμέσως τώρα για το φινάλε. Έρχεται και η BB Rexha και ο Faithless σε λίγο με την New Religion και στις 12 ακριβώς εδώ ο Νίκος Ζώης. Τα λέμε αύριο στις 10. Καλό μεσημέρι.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Wake up. Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρό σούπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρό σούπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λέμε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός, αύριο θα συνεδριάσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις διακοπές. Μεταγραφική περίοδος και στα κόμματα. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης προσχώρησε χθες το Πασόκ. Στα Πράσινα θα ντυθούν επίσης Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Θεοδώρα Τζάκρη. Ανθρωποειδή ρομπότ έκαναν για πρώτη φορά χειρουργική επέμβαση σε ζώα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Το επόμενο βήμα είναι οι άνθρωποι. Έκοψε κάθε δεσμό με το διάσημο πατέρα της, η Σούρι Κρούζ. Η 20χρονη κόρη του Τόμ Κρούζ άλλαξε το επίθετό της σε Νοέλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: This is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Καλό μεσημέρι. Τι ωραία Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Πολύ πιο δροσερή ημέρα από τη χθεσινή, ε? Συμφωνείτε? Δεν πιστεύω, θα διαφωνείτε. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καλύτερη, όπως είπαμε, από χθες. Και μάλιστα απόψε έχει και πανσέλινο. Το φεγγάρι του ελαφιού. Τι ωραία, τι καλά και τι ρομαντικά. Ο πανσέλινος μέσα στον Ιούλιο. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ, στο μεγάλο της Αθήνας. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο. Εδώ με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Παίζουν δυνατά, σου έχω και προσκλήσεις για να πας θέατρο στην Επίδαυρο, παρακαλώ πολύ. Θα στα πω όλα αναλυτικά σε λίγο για το πότε θα πάτε και το ποια παράσταση θα δείτε, ok? Για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι συμβαίνει μεσημεριάτικα. Αυξημένη στη λεωφόρο Ποσειδώνος με λεωφόρο Αλίμου. Επίσης, λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, Πέτρου Ράλι στο Ρουφ, Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, μεγάλο κόλλημα. Όπως και διασταύρωση Αμπελοκήπων, Βασιλής Σαμαλίας Σταδίου και Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Αυτά για όλους εσάς που κινείστε αυτή την ώρα με το αυτοκίνητό σας. Βλέπω κίνηση για Τετάρτη προς τα τέλη του Ιούλη. Είναι αυτό, ok. Εδώ δυναμώνεις ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Benassi Bros, Britney Spears θα θυμηθούμε και The Second Voice. Let me be στο 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Daddy Swims. Λίγο πριν και ο Χιούγκελ και η Ριάννα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ παίζουν δυνατά όλες οι επιτυχίες. Απολαμβάνουμε το καλοκαίρι. Για να σε ρωτήσω, ξέρει κανείς από εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή από πού κρατούσε η σκούφια της θεάς Αφροδίτης? Έλα, θα σου το πω γρήγορα. Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Επίσης, η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για την Πάφο. Αυτό δεν το ξέρατε, σας το λέω εγώ τώρα. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις από κοντά αυτόν τον υπέροχο και ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, με τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος λοιπόν σε καλεί και πάρα πολύ απλά μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου για να βρεθείς εκεί, μπαίνοντας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τόσο απλά και τόσο όμορφα. Εδώ μέχρι το break μας πάει ο Smiley, Love is for free.

0: hip, man.
1: So wake me up.
2: Wake up.
3: Wake up.
4: Wake up.
2: Wake up.
5: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα και ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως,
7: τι?
6: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
7: Δηλαδή,
6: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Pouffer.
7: Le Pouffer!
6: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
8: Σωστά, σωστά, καλά.
6: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Έτσι. Le Pouffer. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
7: Όχι, μεγάλη!
9: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
2: 95,2, Athens DJ.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
2: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
1: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
2: Σωστός ο παίχτης.
0: 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Hips Don't Lie στο 95,2 Athens DJ. Εδώ η τεράστια νούμερο 1 επιτυχία της. Για να σου πω έτσι κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να είσαι διακοπές, μπορεί να πας διακοπές. Για κάποιους βασικούς κανόνες για ασφαλείς διακοπές, πέρα από τα πρόστιμα που υπάρχουν για διάφορα πράγματα πλέον, η ασφάλεια στη θάλασσα παραμένει εννοείται η βασική προτεραιότητα και οι λουόμενοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών όπου υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη στο κάθισμα, πηγαίνεις στη Λευκάδα, όπου έχει κάτι βουβά κύματα. Ναι, ακούς αυτό που σου λέει ο ναυαγοσώστης, δεν τον αγνοείς. Επίσης, να μην αγνοείτε τις προειδοποιητικές σημαίες στις παραλίες. Να αποφεύγετε τη χρήση θαλάσσιων μέσων όταν οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες. Δεν πας κάπου με 8-9 από 4. Δεν παίρνεις το SAP με 9 από 4. Να μην αφήνετε σκουπίδια στην άμμο ή στη θάλασσα, παρακαλούμε πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος παρακαλεί πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί παντού υπάρχουν. Και να σεβόμαστε φυσικά τον χώρο, αλλά και την ηρεμία των υπολείπων που βρίσκονται στην παραλία. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να είσαι 2 ώρες στο TikTok και να βλέπεις βιντεάκια την ώρα που ο άλλος προσπαθεί να χαλαρώσει δίπλα σου. This is
1: επιτυχίες.
2: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Πριν ο Jason Derulo Michiko, εδώ και ο RG με το Aria. Εδώ απολαμβάνουμε το καλοκαίρι και όλες τις επιτυχίες δυνατά. Ναι, συμβουλές για τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Αυτό με τα σκουπίδια να το ξαναπούμε πάλι. Μαζεύετε τα σκουπίδια από τις παραλίες που εσείς προκαλείτε. Οκ, okay, δεν αφήνουμε κάτι εκεί. Τίποτα, έχεις μια σακουλίτσα απλά μαζί σου. Παίρνεις τα πραγματάκια σου, τα πετάς μετά στον κάδο. Και να σου πω, να συμπληρώσω λίγο σε αυτά από όλα που έλεγα. Στην πόλη Βίγο της Βόρειας Ισπανίας ισχύει πρόστιμο, αν θα πας ή αν θα βρεθείς, 750 ευρώ για ούρηση στη θάλασσα. Και από το 2024 ακολούθησε και η Μαρμπέγια που απαγόρευσε την ούρηση στη θάλασσα σε 25 παραλίες του Δήμου. Λοιπόν, έχω να ρωτήσω εδώ, πώς θα το καταλάβουν, πώς θα ελέγξουν δηλαδή την ούρηση στη θάλασσα, έτσι, υπάρχει μια τεράστια απορία.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες, Ιωάννα, τι βάζουμε στα χωράφια για να τρομάξουμε τα πουλιά? Εννοώ τα πουλιά που πετάνε, όχι αυτό τα λέω.
3: Συντή? Όχι. Αυτό τα βάζουμε στα μπαλκόνια.
4: Συντή? Και εγώ αυτό
3: βάζουμε σακούλες.
2: Όχι, σκιάχτρο.
3: Σκιάχτρο.
2: Ωραία, το είπα εγώ. Γιάννη, μετά τους διδύμους, ποιο ζώδιο ακολουθεί?
5: Ο καρκίνος.
4: Άχου. Κάνε 5 στα 5, παιδιά.
2: Παιδιά, Άννα, χειροκρότα και εσύ. Ο Γιάννης έκανε 5 στα 5.
3: Συγχαρητήρια.
2: Γιάννη, έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
9: Athens DJ.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
6: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση ότι το Ιράν επιτέθηκε με πυράβλους εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το τραγικό δυστύχημα στα Εξαμήλια Κορινθίας. Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έως τα τέλη Αυγούστου. Συνεχίζεται η επεξεργασία των μέτρων που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ. Απασφάλισε η Ariana Grande. Η pop star κατέθεσε αγωγή εναντίον hackers για διαρροή ακυκλοφόρη της μουσικής της στο διαδίκτυο. Δίκτυο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
7: 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με έθριο καιρό. Τους 34 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Δραματικές αλλαγές έρχονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA σχεδιάζει την πώληση του 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ο θρυλικός Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Νέες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς φέρνει από τη νέα σεζόν η UEFA, περιορίζοντας τη χρήση του VAR και ενισχύοντας την εξουσία του διαιτητή στο γήπεδο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης 29 Ιουλίου. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο στον 95,2 Athens DJ. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Χαλαρώνουν οι θερμοκρασίες από το απόγευμα. Αυξάνονται μποφόρ βέβαια από αύριο. Να ξέρετε, αναμένονται και στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 7 μποφόρ, παρακαλώ πολύ. Ναι. Αφήστε με να φορέσω εγώ τα πλεκτά μου πόλο μπλουζάκια. Είχα συζήτηση εδώ έξω από το στούντιο με την Άννα Μαρία Ψέμα, δίπλα από το Λάμψη που κάνει εκπομπή. Με τα πόλο σου μπλουζάκια κλπ. Τα λατρεύω τα πλεκτά πόλο μπλουζάκια, είναι αεράτα, είναι ό,τι πρέπει. Και όχι, δεν πάω για γκολφ, απλά τα λατρεύω για το καλοκαίρι. Είναι, δίνουν ένα πρεστίζ. Λοιπόν, σας έχω προσκλήσεις για να πάτε στην Επίδαυρο να δείτε Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σε 25 λεπτά έρχεται ο διαγωνισμός. Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της πόλης, αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Γλυφάδα έως Καλαμάκι, στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους, στο κέντρο αν κινείστε, κόλλημα σε Αρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας, Σταδίου και πλατεία Ομονίας, όπως και Πέτρου Ράλι με Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Κηφισού, μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην άνοδο Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Πολύ αυξημένη κίνηση για Τετάρτη πάντως, 29 Ιουλίου σήμερα, με πανσέλινο το βράδυ. All right. Δυναμώστε ένταση, υποδεχόμαστε επιτυχίες από Accent, Mike is Mine και Michelle Deluz.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ναντό. Λίγο πριν θυμηθήκαμε και τον 50 Cent στο Candy Shop. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, 28 λεπτά μετά τη μία. Απολαυστικό μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ στα τέλη του Ιούλη. Γεια σου Μαρία και σένα. Ο Σπύρος στην παρέα μας είναι η Κέλλη. Η Ντίνα στέλνει χαιρετισμούς από την Κέρκυρα. Oh my god, Κέρκυρα. Έχω αρκετά χρόνια να πάω σε αυτό το νησί. Το έχω απολαύσει όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταπληκτική Κέρκυρα, αν δεν έχετε βρεθεί. Φοβερός προορισμός για το καλοκαίρι. Με απίθανες παραλίες. Καλά. Αφήνω το λογίδριο για την Κέρκυρα, γιατί σου έχω προσκλήσει για να πας στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και να απολαύσεις Λυσιστράτη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει μια σύγχρονη σκηνική ανάγνωση της κωμωδίας του Αριστοφάνη, με όχημα φυσικά το γέλιο, σε χορογραφία του Κωνσταντίνου Ρίγου, παρακαλώ πολύ. Οι προσκλήσεις που έχω στα χέρια μου είναι για το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ και μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση, όπως σας είπα, για το Σάββατο 22 Αυγούστου 9 το βράδυ. Αυτό σημαίνει πας διακοπές, επιστρέφεις, πας αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Λυσιστράτη είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Φοβερή Λυσιστράτη στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Για να κερδίσεις την πρόσκλησή σου, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. 5 διπλές προσκλήσεις, να επαναλάβω. Δεν είναι για αυτό το Σάββατο, για τις 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
3: Όπου θες.
2: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας?
2: Κάτω είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
2: Για κάτω, για να μου πεις. Ξέρεις τα, σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
3: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
7: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Radio DJ.
11: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

χαμόσμο το συγκεκριμένο, το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 φυσικά, και τεράστια επιτυχία για τη Σακίρα και τον Μπέρνα Μπόι για ολόκληρο το καλοκαίρι του 2026 και για πολλά καλοκαίρια τα οποία θα ακολουθήσουν φυσικά. Τεράστια επιτυχία για τη Σακίρα και τον Μπέρνα Μπόι.

9 Ιουλίου στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Και έχει εγγραφεί φυσικά η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνωρίζεται η μοναδική φυσική αξία του Ολύμπου ως τόπο εξαιρετικής σημασίας για τη βιοποικιλότητα. Ο Όλυμπος, ο οποίος έχει υψόμετρο 2.918 μέτρα και διαθέτει, λόγω της εγκύτητάς του με τις ακτές του Αιγαίου Πελάγους, πολύ μεγάλη υψομετρική διακύμανση και έντονο ανάγλυφο, και φιλοξενεί περίπου 25% της ελληνικής χλωρίδας. Αυτά για τον Όλυμπο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ φυσικά που έχει μπει σε αυτόν τον κατάλογο. Και αν δεν έχεις επισκεφτεί τον Όλυμπο, καλά θα κάνεις να το βάλεις στο μέλλον στα πλάνα σου, γιατί είναι πανέμορφο βουνό.

0: baby. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ο Νίκος Ζόρις θα μαζιά στο μικρόφωνο και αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ απολαμβάνουμε το καλοκαίρι με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν βρεθείς αυτό το καλοκαίρι, σου εύχομαι να περάσεις τέλεια, υπέροχα, πανέμορφα και να γεμίσεις μπαταρίες και πολλές αναμνήσεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μένετε εδώ με πολλές επιτυχίες. Έρχεται κοντά σας στις 2 ο Κώστας Ζήκος.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Σπύρο, πού βρίσκεται η κατοικία του Πάπα?
3: Όπου κόλλησα.
2: Ξεκόλα. Το Βατικανό.
4: Μπράβο.
2: Σπυρό, έχεις την Εύα απέναντί σου. Σε βλέπω μπουγκωμένο με μήλα στο τέλος. Μάριε, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στη Ρώμη.
2: Στην Πίζα, μωρέ.
4: Ρε παιδιά, αφού το λέει.
2: Τα κορίτσια απαντήσανε και κερδίσανε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
1: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31/8 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 95,2
5: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θέμα χρόνου, η μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο Πασόκ. Σειρά έχουν οι Ευάγγελος Αποστολάκης και Θεοδώρα Τζάκρη. Ποινικές διώξεις για 13 δικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου. Νέο αμόρε για την Ειρήνα Σάικ. Η 40χρονη Καλονή ταψίνει σε σιγανή φωτιά με τον πρώην της Kendall Jenner, τον 29χρονο παίκτη του NBA Devin Booker. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.
4: This is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη 29 Ιουλίου, αρκετή ζέστη και δυνατός αέρας. Και εμείς όπως πάντα εδώ, στον 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και ευτυχώς έχουμε το COSMOTE 5G WiFi για να μπορούμε να συνδεόμαστε από όπου και αν βρισκόμαστε εύκολα και γρήγορα. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Στους δρόμους τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Φιλαδέλφια. Στο ρεύμα προς Πειραιά, στην Ποσειδόνος, γιατί έγινε ένα ατύχημα πριν από λίγο στο ύψος του Αλίμου και γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται Κριστίνα Αγγιλέρα, Χότζιερ, Another και 54 Ultra, Ζάρα Λάρσον. Για το ξεκίνημά μας σήμερα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ed Sheeran και Bad Habits στον 95,2 Athens DJ. Ο Ed Sheeran προσέφερε μια κλασική βρετανική προσέγγιση της κουλτούρας του ποτού κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας του με τον Θείο Βον. Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι αυτό που οι Αμερικανοί μπορούν να χαρακτηρίσουν ως αλκοολισμό είναι απλώς η καθημερινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια-δύο μπύρες μετά τη δουλειά είναι φυσιολογικό, λέει. Τις Παρασκευές μπορεί να είναι και 6 μπύρες και ένα μπουκάλι κρασί. Δεν είναι το θέμα ότι ξυπνάς λαχταρώντας το αλκοόλ, αλλά ότι ρωτάς τους φίλους σου αν θέλεις να πάτε για μια μπύρα στο τέλος της ημέρας. Αυτή είναι απλώς η κουλτούρα, είπε ο Ed Sheeran. Το βίντεο έχει κυκλοφορήσει ευρύτατα, σαν ένα αστείο παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ αμερικανικών και βρετανικών αντιλήψεων ως προς την συνηθισμένη κατανάλωση του αλκοόλ. Αυτός είναι ο Justin Timberlake. What goes around comes around.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο
2: ναι.
1: κοριτσάκια και 20-22 ετών. Mm-hmm. Και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Α, ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν ναι, θα τη χάσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν άκουγε καλά. Τους έβαλε, τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγανε τα κορίτσια. Γιαγιά κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει να φορέσουμε να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δεν ακούς κύματα, δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: 95,2 Athens DJ.

The Second Voice, Let Me Be, στο 95,2 Athens DJ και η εξέλιξη που περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Το τηρεί σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για ό,τι έρχεται. Το τηρεί University είναι εδώ, με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, κορυφαίους καθηγητές, αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη. Και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο κάμπους. Μπείτε τώρα στο dri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών. Dri, The American University of Greece.

0: Oh God, I... Benson Boone και Beautiful Things στον 95,2 Athens DJ. Και επειδή θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάζεις τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δέντρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
3: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
2: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριέ είναι αυτέ. Να το κατάλαβα. Χωριό τη Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα τη Πορτογαλία? Η Λία, ξέρει.
4: Βενεζουέλα.
5: Η Λισαβόνα.
2: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπε, Ηλία μου?
5: Η Λισαβόνα.
6: Μπράβο, Ηλία!
2: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο Cosmote.
1: 95,2 Athens DJ.

0: τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τα μάτια μας 14 ενισχύονται οι άνεμοι σήμερα στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ την Πέμπτη αναμένονται και οκτάρια, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιές. 167 αλλοδαποί διασώθηκαν χτες βράδυ ανοιχτά της Νότιας Κρήτης, σε τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη, που κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σε κατοίκον περιορισμό προσωρινά ο 41 ετών σύζυγός της. Γενέθλια έχει σήμερα ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός άσος της Φόρμουλα 1 γίνεται 45 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: 34 βαθμοί, αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Δραματικές αλλαγές έρχονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA σχεδιάζει την πώληση του 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ο θρυλικός Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Νέες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς φέρνει από τη νέα σεζόν η UEFA, περιορίζοντας τη χρήση του VAR και ενισχύοντας την εξουσία του διαιτητή στο γήπεδο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga.
12: Lady Gaga.
13: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
14: Hey, I'm Tiesto.
15: It's your boy, David Guetta.
16: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
17: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 29 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Hugel, Jennifer Lopez, David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με Tate McRae και Sports Car.

Jason Derulo και DJ Goya, Μιτσίκο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Όταν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις και Siege, έτσι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Γιατί σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20, προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Siege και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα με εισιτήριο από 28 ευρώ, με την ίδια τιμή στην Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Πάρον Άξο γρήγορα. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την Siege κερδίζεις καλοκαίρι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φίλε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού καμιά ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Radio DJ.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 95,2 Μόνο επιτυχίε.

Εδώ ο κόσμος χάνεται, κυρία, ψάχνει τον άντρα της. Where is my husband? Εδώ, στον 95,2 Athens DJ φυσικά. Και αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι. Απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα του πετάξει και σπάσει τα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Κάλε, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτικά.

0: Γευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashwitzik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συνεδριάσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις διακοπές. Μεταγραφική περίοδος και στα κόμματα. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης προσχώρησε χθες στο Πασόκ. Στα Πράσινα θα ντυθούν επίσης Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Θεοδώρα Τζάκρη. Ανθρωποειδή ρομπότ έκαναν για πρώτη φορά χειρουργική επέμβαση σε ζώα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια. Το επόμενο βήμα είναι οι άνθρωποι. Έκοψε κάθε δεσμό με το διάσημο πατέρα της, η Σούρι Κρούζ. Η 20χρονη κόρη του Τόμ Κρούζ άλλαξε το επίθετό της σε Νοέλ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος καιρός και αύριο με έως 34 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

Τετάρτη 29 Ιουλίου στον 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος είναι και σήμερα εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 6. Έχω για εσάς μόνο επιτυχίες από Sabrina Carpenter, Maisik, Ed Sheeran, Teddy Swims, Jonas Blue, Imagine Dragons, ξεκίνημα με Shakira, Burna Boy και το

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Sabrina Carpenter και Espresso στο 92,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα 360.gr και 210 3220 360.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
2: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Είναι και το Ζαν Αντό στο 95,2 Athens DJ. Είναι αλήθεια, σε όλους μας έχει συμβεί. Είμαστε έξω όλη μέρα και την τελευταία στιγμή προκύπτει ένα ραντεβού ή μία συνάντηση. Χρειαζόμαστε άμεση ανανέωση, να μυρίζουμε όμορφα, να νιώθουμε άνετα, να έρθουμε πιο κοντά. Τα νέα αποσμητικά μαντιλάκια Μποροτάλκο είναι η on the go λύση για άμεση ανανέωση και αίσθηση φρεσκάδας όπου και αν βρισκόμαστε. Μαντιλάκια με καθαριστική, αποσμητική και αντιδροτική δράση 2 σε 1. Ένα καινοτόμο και μοναδικό προϊόν από το brand Μποροτάλκο, το οποίο έχουμε αγαπήσει για την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι, θα πω, μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ.
4: Κάνει κάτι.
1: Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
9: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ.
1: Στο ραδιόφωνο σας.
2: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
3: Are you ready?
4: Are you ready?
5: Are you ready?
4: Let's go!
2: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
6: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την επιβεβαίωση ότι το Ιράν επιτέθηκε με πυράβλους εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων. Την Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το τραγικό δυστύχημα στα Εξαμήλια Κορινθίας. Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση να κλείσουν τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έως τα τέλη Αυγούστου. Συνεχίζεται η επεξεργασία των μέτρων που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ. Απασφάλισε η Ariana Grande. Η pop star κατέθεσε αγωγή εναντίον hackers για διαρροή ακυκλοφόρητης της μουσικής της στο διαδίκτυο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
6: Τους 34 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Δραματικές αλλαγές έρχονται στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η FIFA σχεδιάζει την πώληση του 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Ο θρυλικός Ζινεντίν Ζιντάν διορίστηκε και επίσημα νέος προπονητής της Εθνικής Γαλλίας. Νέες αλλαγές στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς φέρνει από τη νέα σεζόν η UEFA, περιορίζοντας τη χρήση του VAR και ενισχύοντας την εξουσία του διαιτητή στο γήπεδο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Hey, this is Miley Cyrus.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, what's up? It's David Guetta.
12: What up? It's yours truly, Jason Derulo.
13: Hey, guys. It's Taylor Swift.
14: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, στο 95,2 Athens DJ, μέχρι και τις 6 συνεχίζει στην παρέα σας ο Κώστας Βινάκος και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Κλείσε μια ξενάγηση σε μια από τις σχολές της περιοχής σου σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια για να ξεκινήσεις να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Delta360.gr 210-32-23-60 και επιτυχίες έρχονται από Second Voice, Sonic, David Guetta, Wiz the MC, Ina. Ξεκίνημα με Taylor Swift και το Fate of Ophelia.
13: Hey guys, it's Taylor Swift.
15: Here's my single, The Fate of Ophelia.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Άρκη Μεντούζα Μελωδία στο 99,2 Athens DJ. Και αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε πολύ καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Όλα σε αφράτα, μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Έχω για σας και διαγωνισμό από την Pizza Fan. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931-952-952 στο Viber. Εκεί λοιπόν θέλω να μου γράψετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε τρεις πίτσες Bianca 10 τεμαχίων από την Pizza Fan.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Radio DJ. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδίτικη φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
8: Παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Alex Warren, Ordinary, στο 95,2 Athens DJ και ήρθε η ώρα να φύγετε από τα συνηθισμένα και να κάνετε το δέλτα βήμα για να σπουδάσετε σε μια σχολή που προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Delta360.gr και 210-3220-360 για όλες τις πληροφορίες. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διεκμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
3: Λοιπόν. Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
0: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα. Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ready's.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
15: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
14: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
15: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
16: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
2: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Θέμα χρόνου, η μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο Πασόκ. Σειρά έχουν οι Ευάγγελος Αποστολάκης και Θεοδώρα Τζάκρη. Ποινικές διώξεις για 13 δικήματα άσκησε ο εισαγγελέας στους 8 συλληφθέντες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθη στο Ελευθέριος Βενιζέλος 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου. Νέο αμόρε για την Ειρήνα Σάικ. Η 40χρονη Καλονή τα ψήνει σε σιγανή φωτιά με τον πρώην της Kendall Jenner, τον 29χρονο παίκτη του NBA. Devin Booker. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Στους 34 βαθμούς θα φτάσουν τα θερμόμετρα αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.

0: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
1: Okay. Όσο πάμε και μένουμε λιγότεροι σε αυτή την πόλη και που είστε ακόμα, δηλαδή θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Πάντως, αν μείνουν 3 αυτοκίνητα στην Αθήνα και τα 3 θα είναι εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Αυξημένη και στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαι ο Ντόλις Βαρνάς, είμαστε μαζί εδώ με τα καλύτερα. Σας έχω και Χιούγκελ με άλλα 34, σας έχω και Jason Derulo, Πάρος, Στέλλα, Σακύρα, αλλά σας έχω και το νούμερο 1. Χτες στην κορυφή, μία ακόμα φορά ψηφίσατε Παπαούτε.

Ούτε παπά, ούτε νούμερο ένα χτες. Εδώ στο Top 13, κανονίστε όπως έλεγα και χτες, αυτή την εβδομάδα έτσι να τελειώσει η σεζόν με τις πιο δυνατές επιτυχίες του καλοκαιριού. Μόνο καλοκαιρινές επιτυχίες λοιπόν πρέπει να ψηφίσουμε. Εδώ στο Top 13, διαμορφώστε το σημερινό Top 13 που έρχεται ακριβώς στις 7 με ένα δικό σας μήνυμα εντελώς δωρεάν στο Viber. Μου στέλνετε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, αυτό που ακούτε από το πρωί, έτσι δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό. 69 31 952 952.

0: DJ μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η μόδα που ξεκίνησαν τα παιδιά του Brad Pitt επεκτείνεται. Και η κόρη του Tom Cruise αφαίρεσε το επώνυμο του μπαμπά από το όνομά της. Η Σούρι, λοιπόν, λέγεται πλέον Σούρι Νοέλ, όχι Κρούζ. Η Σούρι έχει αποξενωθεί βέβαια από τον πατέρα της, τον Tom, από τα 7 της χρόνια. Τώρα είναι 20, οπότε εντάξει, καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα, απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ιταλία. Ο Orlando Bloom μαζί με το νέο του έρωτα. Ξέρετε, μετά το χωρισμό από την Katy Perry, top model Louisa Lame Lou, Ελβετίδα, 28χρονη, Νάρα. Γι' αυτό έχει λυσάξει η Katy. Να μην πούμε για τη σχέση της Katy τώρα. Εντάξει, είπαμε, γιατί είναι και απόγευμα.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: to the Sun, Hugel Ultra. Τέτοια επιτυχία και αυτή για το καλοκαίρι. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα. Ζαρτό, Gold Cream, που έχει μικρό σωματίδια χρυσού 24 καράτια και είναι, βοηθάει στη μείωση τη εμφάνιση των ρητίδων. Χαρίζεται πιο φωτεινή και ηλία λάμψη. Αλλά και καθημερινή ασπίδα Sun Protection Cream SPF 50+. 5 φίλτρα έχει και τιτάνιο. Και οι δύο κρέμε γίνονται δικέ σα. Ερώτηση, τρει πιθανέ απαντήσει στο επόμενο ημίωρο. Σήμερα το θέμα μα είναι καλοκαίρι και Instagram.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι νούμερο 1.

Die Die. Ποιος το περίμενε ότι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς θα ήταν ένα ποδοσφαιρικό τραγούδι από τη Σακύρα. Κι όμως, μπορεί κατά τα άλλα να χάσαμε το γάμο, το γαμήλιο πάρτι όμως δεν το χάνουμε με τίποτα και μιλάω βέβαια για Tom Holland, Zendaya. Έκαναν στα κρυφά βέβαια το γάμο του στην Ιταλία, Λίμνη Κόμο, όπως φαίνεται, με οικογένεια και λίγους φίλους. Νοικίασαν όμως ήδη ένα πύργο του 10ου αιώνα. Είναι στο Λέστερ, το Belvoir Castle λέγεται, περίπου 2 ώρες έξω από το Λονδίνο, κοντά είναι στο Λονδίνο, και ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες από ό,τι μαθαίνω για να υποδεχτούν εκεί τους celebrity φίλους τους της

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Να φύγετε, διότι δεν γίνεται τώρα. Έχουν σταματήσει τα σχολεία, τα παιδάκια. Έχουν σταματήσει τα summer camp, όποια πηγαίνουν και είναι στο σπίτι. Πάρτα και φίλε. Παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
2: Παντού.
1: Περπατά και σκοντά. Ακόμα και το λάπτοπ.
2: Ναι.
1: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
2: Ναι.
1: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Μισελ Δελούζεν, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία για την Αθήνα, τα καλύτερα δώρα για σας. Ζαρτό, σας κάνει δώρο Gold Cream με πραγματικό χρυσό, μικροσωματίδια χρυσού 24 καράτια. Και φυσικά Sun Protection Cream SPF 50+, και οι δύο κρέμες θα γίνουν δικές σας και χρειάζονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή. Τώρα με αυτό τον ήλιο, διακοπές και όλα τα σχετικά. Και μια και μιλάμε για διακοπές και ήλιο, φωτογραφίες από τις διακοπές μας όλοι τραβάμε σε όλο τον πλανήτη. Συνήθως είναι φωτογραφίες από εξωτικά μέρη, τυρκουάζ νερά, παραλίες, χρυσή άμμο, τα ποδαράκια μας και τέτοια. Ποια από τις τρεις πολυφωτογραφημένες παραλίες του πλανήτη δεν υπάρχει κυριολεκτικά? Α. Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Β. Ιπανήμα στη Βραζιλία. Ή Γ. Βυθός του Μπικίνι στα Μπικίνι Islands. Αν ξέρετε ποια από τις τρεις αυτές παραλίες δεν υπάρχει, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber, βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Οι παραλίες είναι Α. Ναυάγιο στη Ζάκυνθο, Β. Ιπανήμα στη Βραζιλία, Γ. Βυθός του Μπικίνι στα Μπικίνι Islands.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: summer. Εντελώς καλοκαιρινές στιγμές από Calvin Harris και Summer, 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Τι πιο καλοκαιρινό τώρα να συνδέσει με μια παραλία όπου έχει πάει η Δέσποινα μετά τη δουλειά. Δέσποινα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Τι κάνεις, Δέσποινα, πώς θα περνάς εκεί στην παραλία?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα γυρνάμε βέβαια. Αλλά ήταν φανταστικά. Είχε πάρα πολύ ζεστό νερό. Είχε λίγο αεράκι βέβαια. Είχε λίγο ψύχρα μόλις έβγαινε.
0: Αν δεν είχε και τώρα δηλαδή ζεστό νερό, δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να ζεστάνει το νερό.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διακοπές θα πάμε ή θα μείνουμε εδώ πέρα στα κοντινά?
1: Θα μείνουμε εδώ στα κοντινά φέτος. Δεν θα πάμε πολύ μακριά. Ίσως λίγο έτσι Πελοπόννησο, θα δούμε.
0: Πάντως εγώ σου έριξα τρεις ιδέες. Μπορείς να πας, ας πούμε, στο Ναυάγιο, στη Ζάκυνθο, να πας στην Ιπανήμα, στη Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία μας πέφτει λίγο μακριά, οπότε το Ναυάγιο είναι πιο κοντά, χαρό.
0: Και έχει και καταχύμωνο, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Είναι και αυτό. Ή στο βυθό του Μπικίνι, στα Bikini Islands.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Η απάντηση λοιπόν είναι το γάμο, ο βυθός του Μπικίνι.
0: Που βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, εκεί κατοικεί και ο Μπομπ Σφουγγαράκης.
1: Ο Μπομπ Σφουγγαράκης. Ναι. Με όλη την παρέα.
0: Ακριβώς. Αν πας να του δώσεις φιλιά πάντως. Έχεις κερδίσει.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy, David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ. Okay.
4: Στο κέντρο της εβδομάδας, μια ανάσα από το Σουκού που ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς οι άδειες του Αυγούστου. Κίνηση χαλαρά σήμερα. Κηφισίας είναι η Ιωάννα και λέει χαλαρά. Την πιστεύω. Καλησπέρα, Μαριάννα, Νίκη, Κική, Βάσο, Μίνα, Θεοδώρα, Μιχάλη, Τζοάννα. Καλό απόγευμα στα κορίτσια μου, την Αλεξία και τη Μυρτό που μας θυμίζουν ότι κάποιοι δεν θα κάνουν διακοπές, ακόμα τουλάχιστον. Καλησπέρα, Δήμητρα, Βιβί, Αριάδνη, όλους και όλες που ψηφίζετε πάντα εδώ στο Viber για το Top 13 μας. Στο 6931-952-952 συνεχίστε το για το αυριανό μας Top και το σημερινό ξεκινάει με viral επιτυχία από Zara Larsson.
5: Νούμερο 13.

0: σήμερα, νούμερο 11 εδώ στο Top 13. Ξέρει κανείς από που κρατούσε η σκούφια τη θεά Αφροδίτη? Θα το πάρει το ποτάμι. Θεά λοιπόν τη ομορφιά και του έρωτα. Ήταν από την Πάφο. Ξέρετε επίσης ότι η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, τη γενέτειρα τη θεά Αφροδίτη, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά, απίστευτη φιλοξενία, το καλύτερο φαγητό σε όλη την Κύπρο. Η Πάφο σε καλή. Κλείσε εισιτήρια τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Νούμερο 10.

0: Νταμιάν ο Ντέιβιντ στο νούμερο 8 σήμερα, τον ψηφίσατε. Έχω αποκλειστική είδηση, πρώτη φορά ακούγεται στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ετοιμάζεται για το γάμο του λοιπόν με την Ντόβ Κάμερον Ανταμιάνο. Να θυμίσω το ζευγάρι με ανακοίνωση των Αραβώνα στις αρχές του χρόνου. Για το γάμο προσπαθούν να το κρατήσουν κρυφό, αλλά σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να γίνει δημοσίευση στο site, στο Δημαρχείο της Ρώμης. Εκεί, έτσι λέει ο νόμος βασικά στην Ιταλία. Εκεί θα παντρευτούν όπως φαίνεται, στη Ρώμη. Ενώ το γαμήλιο πάρτι, σύμφωνα με τα ιταλικά sites αλλά και τους καλούς μου συναδέλφους στο ιταλικό ραδιόφωνο από όπου πήρα την είδηση, θα γίνει κάποια στιγμή τέλος καλοκαιριού μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το αργότερο δηλαδή, μέσα Σεπτεμβρίου, σε ένα κτήμα στην πανέμορφη Τοσκάνη.
1: Νούμερο 7.

0: Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 13, Zara Larsson, Lush Life, Teddy Swims, ο κύριος Ξερόλας, Mr. Know It All στο 12, 11 Gordo Loco Loco, Katsai Gabriela 10, Massive, Muscle Jefferson, Life is Simple, Move Your Body νούμερο 9, 8, First Time, Damiano David, παντρεύεται, Zayna San Ando στο 7 και David Guetta, Bibi Rexha, I'm Good νούμερο 6, δεν ξέρω που το θυμηθήκατε, δεν ξέρω βέβαια και που το θυμήθηκαν στο TikTok, γιατί έχουμε TikTok Viral από Justin Bieber και Nicki Minaj.
1: 95,2 Athens DJ TikTok Viral Song.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, TikTok viral song. Η παλιά συνεργασία με την Nicki Minaj συνεχίζει να είναι viral στο TikTok. Ο Justin Bieber ζει το ελληνικό καλοκαίρι του. Φυσικά έφυγε μαζί με την οικογένεια, την Hailey και τον γιο του, τον Jack Blues, που γεννήθηκε Αύγουστο παρεπτόντως ο Jack. Κλείνει τα δύο σε λίγες μέρες ο γλυκούλης μας. Έφυγαν λοιπόν μετά από τη live εμφάνιση που έκανε στο τελικό του Μουντιάλ. Πήγαν στο Πορτοχέλι, όπου πριν καμιά εβδομάδα υπήρχαν αναφορές ότι τους πρωτοείδαν. Πλέον πέρασαν στις Πέτσες, κάνουν κρουαζιέρα στο Σαρονικό με ιδιωτικό γιότ που νοικίασαν φυσικά. Οι ίδιοι προσπάθησαν να το κρατήσουν κρυφό, αλλά έχουν τόσους πολλούς believers στην Ελλάδα που είναι αδύνατο να μείνει κρυφό αυτό. Έχουν γεμίσει πλέον τα social με φωτογραφίες μαζί με Έλληνες fans.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
4: Όπου θες.
3: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
4: Πού θα πας?
3: Κάτω είναι αυτό.
4: Για να το κάνω.
3: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Κάθε απόγευμα 6 με 8 το 13.
13: Athens DJ.
12: Νούμερο 5.
14: So here's a new song.
6: 95,2 Athens DJ.
15: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
6: Μόνο επιτυχίες
16: όλη την ημέρα.
6: Για την Αθήνα.

Χάρης και Blessings σήμερα στο νούμερο 4. Εδώ στο Top 13 το ψήφισατε εσείς. Ο Calvin Harris, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο φετινό φεστιβάλ του Tomorrowland, το μεγαλύτερο που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πάνω από 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο φεστιβάλ. Το live stream έσπασε ρεκόρ, πάνω από 233 εκατομμύρια. Σήμερα πάνω από 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο φεστιβάλ. Το live stream έσπασε ρεκόρ, πάνω από 233 εκατομμύρια στις 4 πλατφόρμες που υπήρχε ζωντανή μετάδοση. Αν δεν έχετε γνωρίσει

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πρόσεξε, Μανώλη. Ποια είναι η συνιστόμενη θέση για τον ύπνο ενός νεογέννητου?
2: Μπρούμητα.
1: Όχι ρε, θα σκάσω. Ανάσκελα ρε μεγάλε. Είσαι παντρεμένος?
2: Έχω δύο παιδιά.
3: Α, μεγαλώσανε.
1: Και πώς επιζήσανε τα παιδιά?
4: Πελαζή.
5: Πελαζή.
4: Πόσες ώρες είναι τα 3-24 ώρα?
5: Τα μετράει.
3: Ναι. Δαχτυλάκια.
1: Το ήξερα. Θα γίνει λέω χαμός εκεί.
6: 72.
1: Σωστά.
5: Παιδιά, εντάξει, σοκ. Το κορίτσι 5 στα 5, παιδιά.
1: Ο Μανώλης τι έχασε?
5: Έχασε το
1: Μπρούμητα,
5: το παιδί.
1: Ναι, ναι. Ρε Μανώλη, μην το ξανακάνουμε το παιδί Μπρούμητα. 100 ευρώ για την Πελαζή.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
12: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και

0: στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
7: Athens DJ.
6: Νούμερο 2. Yo!

0: Σήμερα λοιπόν στο κέντρο της εβδομάδας, Tame Impala και Jenny, Dracula στο νούμερο 5. Ψήφισατε Calvin Harris, Blessing στο 4-3. Edge of Desire, Jonas Blue, Bad Bunny, Nueva Yol στο νούμερο 2. Ηλιάνα εδώ μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τα δικά σας τραγούδια, με το Viber On The Go, σας αφήνω με το σημερινό νούμερο 1. Μία ακόμα φορά στην κορυφή, Second Voice.
1: Νούμερο 1. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: γαλάζιο ουρανό της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τετάρτης 29 Ιουλίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Όπως είπαμε στο Viber, στο 6931-952-952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
2: Καλησπέρα, γλυκιά μας Ηλιάνα. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Moving the Sun από Hugel. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
1: Ναι, λοιπόν.

Επικό, επιβλητικό, μου αρέσει πάντα. Άρια, δεν το βαριέμαι ποτέ. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, αφού το ζητάτε, πάμε να ακούσουμε ένα throwback. Πάμε πολύ πίσω στο χρόνο. Πάμε στο 2003 μέσα από το album Get Rich or Die Trying. Ναι, συμβαίνει σε πολλούς, νομίζω. Βραβευμένο με δύο βραβεία Grammy. Έμεινε 9 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του US Billboard Hot 100. Τώρα, αν είστε στην παιδική χαρά μαζεμένοι και θέλετε να ακούσετε αυτό το τραγούδι, προβλέπετε να γίνει χαμός. Παίζει για τον Βασίλη και την παρέα του.

0: Upside Down, Boy You Turn Me. Άνω κάτω μας κάνει κάθε φορά ο David Guetta και αυτή τη φορά τα κατάφερε ακόμα καλύτερα. Παίρνει σύντομα, θα έχει το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Είναι και άλλοι που θα, που θα τιμηθούν με αυτό, όπως ο Lil Wayne, η Karol G, η Sia και ο Grandmaster Flash. Το αξίζουν όλοι. Grandmaster Flash είχε ακούσει σε DJ set το 2019 στον Ιάρκου. Ήταν πραγματικά όπως το περίμενα. Είχα χορέψει πάρα πολύ. Χορεύω πολύ και με το τραγούδι που ζητάτε τώρα.
1: Γεια σου Λιάννα μου, είμαι η Λουίζα και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Booty της Jennifer Lopez. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούω κάθε βράδυ. Τα λέμε.
0: Εδώ μαζί και η

0: You get me burning up. Talk to you. Another 54 Ultra εδώ στο 95,2 Athens DJ. Στενοχωριέστε που τελειώνει η σεζόν, ρωτάει ο Γιάννης. Εγώ στενοχωριέμαι, είναι αλήθεια. Αλήθεια, κάθε φορά τον Αύγουστο μου λείπει πάρα πολύ η επαφή που έχουμε μεταξύ μας, όπως και να έχει. Για να δω, η Κωνσταντίνα μου στέλνει ροδακινάκια για το μπούτι που ακούσαμε. Γελάω πάρα πολύ. Μ' αρέσει επίσης που μου έχετε ζητήσει μέσα σε αυτό το ημίωρο τα δύο αγαπημένα μου από Jennifer Lopez. Οπότε θα χορέψουμε κι άλλα τώρα.
1: Hi, Eliana. It's Vivi. Και θα ήθελα να ακούσω το Let's Get Loud from J-Lo, Jennifer Lopez. Και το αφιερώνω σε όλους σας στο σταθμό. And στους ακροατές, and I wish everybody a happy, nice, loud summer. Να περάσετε όλοι τέλεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε να κάνουμε κι άλλο θόρυβο.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
2: Άστατος.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
3: Λιγός.
1: Ναι!
4: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο!
1: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Αυτό το καλοκαίρι όλα είναι πιο απλά. Ανάγια All Inclusive Resorts. Μοναδικά παραθαλάσσια All Inclusive Resorts σε μερικούς από τους ομορφότερους προορισμούς της Ελλάδας. Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Στιγμές χαλάρωσης και αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ανάγια All Inclusive Resorts. Όλα σε ένα από τον όμιλο Hotel Brain.
3: Φεύγουμε!
4: Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: 95,2 Athens DJ.

I bet you know what this is, λέει Tate McRae, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τώρα, είδατε τις προηγούμενες μέρες, Justin Bieber και η Hailey πέρασαν χρόνο στις πέτσες. Όχι μόνο, πέρασαν και από το Porto Hailey. Κυκλοφόρησαν αρκετές δικές τους φωτογραφίες. Βλέπετε τέτοιες και στο adj.gr. Τώρα, είναι πολλά τα σχόλια, γιατί φαίνεται το ζευγάρι ότι είναι στα καλύτερά του. Και κάποιοι θυμούνται παλιά που προχωρούσε μπροστά ο Justin Bieber και η Hailey ακολουθούσε, ενώ τώρα μάλλον φαίνεται αυτός να ακολουθεί. Έχουμε κάποια σχολιάκια σχετικά με μητριαρχία στα socials, αλλά τι άλλο να περιμένεις από τα socials. Ενώ γίνονται όλα αυτά, το κομμάτι του Justin Bieber με την Nicki Minaj, Beauty and a Beat, είναι TikTok viral. Yeah.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη.
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Γιατί?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Radio
9: DJ. Δεν ακούς κύματα. Δεν κουβαλάς άμμο στα παπούτσια. Και το καλύτερο, δεν ακούς ούτε τις ατελείωτες ρακέτες στην παραλία. Ναι, είσαι στην Αθήνα. Και καμιά φορά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Γιατί έχεις το Village Shopping and More. Ταινίες που όλοι περιμένουν. Αγορές από top brands. Φαγητό, καφέ, δροσερά κοκτέιλς, παγωμένο γιαούρτι και ατελείωτες επιλογές για όλη την οικογένεια, την παρέα και τα πιτσιρίκια. Τον Αύγουστο, η Αθήνα έχει το δικό της προορισμό. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών, 228. Ρέντις.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σου, Σακύρα, έτσι επειδή μας μίλησε. Λοιπόν, γεια σας και εσάς. Τετάρτη 29 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πέμπτη αύριο, για να δω. Θα φυσάει πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Θερμόμετρο από 23 μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Όσο για καύσωνα, έρχεται μετά την επόμενη Τρίτη. Να σας πω, είμαι εδώ για εσάς. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 6931-952-952. Για άλλη μια νύχτα, ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, Ελιάνα. Είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Dae Dae από Σακύρα. Καλή συνέχεια.
2: Viber on the go.

0: things that I've got.
1: I need these beautiful things that I've got. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, εδώ που τα λέμε βοήθησε, επειδή συζητάμε το viral της Σακύρα μετά από τόσα χρόνια με το Hips Don't Lie, βοήθησε λίγο και το γεγονός ότι φώναξε την Τάιλα πάνω στη σκηνή και το ερμήνευσαν, το χόρεψαν μαζί, έφερε και το δικό της κοινό η Τάιλα, που μου αρέσει πολύ επίσης. Λέμε τώρα, εδώ, στα μηνύματα. Εδώ στα μηνύματα η Κατερίνα μου λέει: καλησπέρα, Ηλιάνα μου. Θα μπορούσες να βάλεις τον Μπαγκαράγκα από την Τάρα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Unstoppable today. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω για τη Σία, ότι είναι πάντα unstoppable. Δικαίως θα πάρει το δικό της αστέρι στο Hollywood μαζί με τον David Guetta, αν με ρωτάτε. Μάλλον τις το έχουν καθυστερήσει. Λοιπόν, μια άβυσσος είναι το dating, λέει ο κόσμος. Οπότε χαίρομαι όταν βγαίνετε και το ραντεβού πηγαίνει καλά.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Κωνσταντίνα. Επιτέλους κοντεύει άδεια. Κούτσα κούτσα να τελειώνουμε. Εγώ βγαίνω την Τρίτη, αλλά κάνω κουράγιο και υπομονή. Χθες το βράδυ σε άκουγα στον δρόμο με ένα ραντεβού που είχα βγει και πήγε πάρα πολύ καλά. Και ήθελα να ακούσω The Weeknd, αν έχεις το διαμπής με Λάνα και τον αγαπημένο μου τον Abel. Ευχαριστώ πολύ, καλό σου βράδυ.
0: Λοιπόν, πείτε μου για τα ραντεβού σας, πολύ θέλω να μάθω.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Calm down, Selena Gomez εδώ στον 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, οι γνώμες δίστανται για το γάμο της Selena Gomez. Κάποιοι λένε ότι τι ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Κάποιοι έχουν δεύτερη σκέψη για τον Μπένι. Εσείς σε ποια κατηγορία νίκετε? Μου το λέτε και αυτό στο Viber αν θέλετε. Εκεί η Τζένι μου λέει από τις 8 θέλω να στείλω και τα κατάφερα τώρα. Φαντάσου πόσο δουλειά έχει. Μερικές φορές πριν βγεις σε άδεια έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Amazing από Ίνα θέλω να ακούσω. Ακούσαμε Ίνα πριν από λίγο, αλλά αργότερα να ξανακούσουμε, γιατί όχι. Προς το παρόν, για όσους δουλεύετε μέχρι αυτή την ώρα, για όσους με ακούτε από οπουδήποτε, Jason Derulo, DJ Goja, Michi.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βρείτε τρόπο. Βρείτε τρόπο να φύγετε.
2: Ναι,
3: θες να αποφασίσεις που θα πας.
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο chat GPT, θα σου πει που θα πας.
3: Πού θα πας.
1: Κάντο είναι αυτό.
3: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω πεις.
3: Θα το κάνω.
1: Ξέρεις, θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω.

0: Μέρα 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
1: 95,2 Athens DJ.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
8: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

Κάκο Κοντίγο. Γκόρντο. Εδώ στο 95,2 Athens DJ διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Όταν δεν μπορείτε να στείλετε ηχητικό, καλησπέρα σας. Μόλις επιστρέψαμε από Μύκονο και θέλουμε να ακούσουμε το Die Die της Ακύρα. Νεφέλη, Ανδριανή και Ιωάννα, θέλω να μάθω τι γίνεται στη Μύκονο όταν παίζει αυτό το τραγούδι. Γιατί εμείς δεν έχουμε πάει διακοπές ακόμα.

Chanel, η Τάιλα εδώ στο 95. Chanel, η Τάιλα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον

0: Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, τι είναι ο κολοβρέχτης? Πουλί, υγρότοπο στην Εύβοια, δυνατός άνεμος.
2: Πουλί, πουλί.
1: Υγρότοπο στην Εύβοια.
2: Την Εύβοια.
1: Μέσα μου. Μάρα, πρόσεξε. Τι είναι το κολοκόλο? Αναψυκτικό της Αφρικής, χορός με τα οπίστια, ομάδα της Χιλής.
2: Ομάδα της Χιλής.
1: Άντε μωρέ που το ξέρεις. Σωστό. Η Μάρα έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Thank you.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την αυθεντική ομορφιά των Κυκλάδων. Μίνιμαλ αισθητική, κυκλαδιτική φιλοξενία και μοναδικές εμπειρίες. Mr. and Mrs. White Hotels. Πάρος, Τίνος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος, Άνθρος. 6 προορισμοί, μία φιλοσοφία φιλοξενίας. Mr. and Mrs. White Hotels. Από τον Όμηρο Hotel Brain.
0: Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: καλοκαιρινοί έρωτες κάτω από τον ήλιο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ. Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
1: Βράδυ Τετάρτης, 9 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τετάρτη με υπέροχη Πανσέλινο. Πανσέλινος που οι αστρολόγοι λένε ότι είναι καλή, οπότε όταν ακούω ότι κάτι είναι καλό θα το δέχομαι από εδώ και πέρα. Αν δεν είναι καλό θα το ερευνώ λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, είναι πολύ βολική αυτή η στρατηγική. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Μου το λέτε στο Viber στο 6931952952. Ακούω τη φωνή σας.
2: Καλησπέρα αγαπημένη μας Ηλιάνα. Είμαστε ο Γρηγόρης
3: και η Μένη,
2: και θα θέλαμε να ακούσουμε Bad Dreams από
3: Teddy Swims.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γεια σου αγαπημένη Λιάνα. Θέλω να ακούσω το Let Me Be. Έχω κολλήσει. You
1: know 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.
2: Down sunset in every place.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey guys, this is Ariana Grande.
2: Ariana Grande.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ. Ariana Grande. Μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω ότι τελικά μηνύει οι δύο hacker για διαρροή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής. Λέει ότι δεν ήθελε καν να κυκλοφορήσουν αυτά τα τραγούδια συγκεκριμένα. Είναι κάτι που τους έχει συμβεί μέσα στο 2023, όταν διέρευσαν 45 ακυκλοφόρητα τραγούδια της στο dark web συγκεκριμένα. Πωλήθηκαν έναντι σημαντικών χρηματικών ποσών. Είναι κάτι που δεν ήθελε να της ξανασυμβεί η Αριάννα. Πάμε στο Viber όμως, εκεί ακούω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά! If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, ποια δόντια μας δίνουν δάνειο?
2: Τα προσωρινά.
1: Οι τραπεζίτες. Κάτσε καλά. Μαριλένα, πόσες μοίρες έχει μία ορθή γωνία? 90, 60, 100. Κοιτάξτε, έχει κάνει τρία παιδιά. Γυναίκα ξέρει από στάσεις. Ορθή γωνία, ξάπλα, ανάποδα, τα ξέρει η κοπέλα.
3: 5 στα 5 το κορίτσι, παιδιά.
1: Η Μαριλένα, 5 στα 5 και έχει κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 95,2 Athens DJ.

0: sorry, I'm here for someone else, λέει ο Benson Boone. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, σχετικά με την ταινία Οδύσσια τώρα, γιατί όλοι γι' αυτό μιλάμε τις τελευταίες εβδομάδες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Η Ζεντέγια αποκάλυψε πόσο δύσκολη ήταν η πρώτη ημέρα των γυρισμάτων. Συγκεκριμένα μιλάει για την Ισλανδία, όπου είχε απίστευτο κρύο, τόσο κρύο που είχε παγώσει το στόμα της, οπότε δεν μπορούσε να πει σωστά τις ατάκες της. Από την άλλη, ο Νόλαν είπε ότι η Ζεντέγια ήταν τέλεια, όπως πάντα, και πρόσθεσε ότι αυτό δεν το λέει για όλους τους ηθοποιούς. Μπράβο στο κορίτσι μας. Ήταν η Αθηνά στην Οδύσσια. Κάποιοι την έκριναν θετικά, κάποιοι όχι. Και τα χιουμοριστικά memes που κυκλοφορούν πάντως στα socials είναι αρκετά αστεία. Και το λέω με όλη την αγάπη που έχω στη Ζεντέγια. Πάω στο Viber, εκεί σας ακούω.
1: Viber on the go.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος από το Πρωτοράφτη και θα ήθελα να αφιερώσω το My Passion στη γυναίκα μου τη

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει να πληρώσει 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Εγώ πήγαινα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Φτωχάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
4: Για την Αθήνα.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Μπράβο Τετάρτης, 29 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ, Πέμπτη αύριο, με θερμοκρασία από 23 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου και με δυνατό αέρα, κάπως έτσι θα πάει μέχρι και το Σάββατο. Ο καιρός, είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και παίζω μόνο τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Στο 69-31-952-952 ακούω τη φωνή σας.
4: Γεια σου Ιλιάνα μου, είμαι η Μαρία, είμαι στην Εθνική Οδό και θα ήθελα να ακούσω το Παπα Ούτε. Παπα, ούτε, ούτε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good job, Nikki. Questions εδώ στο 95,2 Athens DJ. Αν τώρα ψάχνετε κάτι που θα απολαύσει όλη η οικογένεια, βάλτε το West Summer Stage στο πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο, μουσική, family acts, sunset stories. Σκέψου το σαν βόλτα που ξεκινάει απλά και καταλήγει να είναι εμπειρία. Villa Shopping and Mall, λεωφόρο στη Βόμ 228.
1: Καλησπέρα, Ιάννα, είμαι ο Φώτης, γυρνάω από την Βορβόνης και θα ήθελα να ακούσω το I Follow.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όπως όλοι ξέρετε, ο λαγοκέφαλος έχει συνδεθεί με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα τελευταία η θάλασσα, ειδικά εδώ στη Μεσόγειο. Και όμως,
2: τι?
1: Κάποιοι επιχειρούν να μετατρέψουν αυτό το πρόβλημα σε ευκαιρία.
2: Δηλαδή,
1: τι εννοώ, στην Τουρκία δημιουργήθηκε το Le Pouffer.
2: Le Pouffer!
1: Είναι. Είναι μια μπράντα που κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες, πορτοφόλια και άλλα δερμάτινα αξεσουά από το δέρμα λαγοκέφαλου. Έτσι. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αξιοποιήσει αυτό το εισβολικό είδος, δίνοντάς του μια εμπορική αξία, ώστε να υπάρχει λόγος να το κυνηγάνε, να το σκίσουμε.
3: Σωστά, σωστά.
1: Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει να γίνει. Έτσι. Le Pouffer. Κορίτσια, αγοράστε τσάντες λαγοκέφαλο. 200 ευρώ η μικρή, 1200 η μεγάλη.
2: Α, η μεγάλη!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Oops, I did it again. Throwback με Britney Spears εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περισσότερα τέτοια αύριο, όπου θα έχουμε Throwback Thursday. Βέβαια, με τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Εδώ μέχρι και τις 12 αυτά θα παίζουν. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Να έχετε μια νύχτα όπως ακριβώς τη θέλετε. Καυτή ή ξεκουραστή.
1: Είμαι η Βάσια. Θα ήθελα να ακούσω το Houdini.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μέρι, πόσους μήνες είχε το 2018, για θυμίσου?
2: 12 έχουν.
1: Σωστά, σωστά. Εντάξει. Εγώ μπορώ να ρωτάω ό,τι θέλω. Βασιλική, όταν ένας κόκορας γεννάει ένα αυγό και είναι στην κορυφή της στέγης, το αυγό θα πάει δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω? Από πού θα πέσει?
2: Γεννάει αυγό ο κόκορας.
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πει. Μας τη λέει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Βασιλική, 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τι είναι οι κούτσι κούτσι ladies?
2: Κούτσι κούτσι lady.
1: Κούτσι κούτσι lady. Είναι οι γυναίκες διανομής που καταπολεμούν τη μοναξιά στην Ιαπωνία. Αν και τυπικά θεωρούνται διανομής, στην πράξη αυτές οι γυναίκες αποτελούν ένα άτυπο σύστημα κοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας συντροφιά σε όσους είναι μόνοι και δεν έχουν τέρι. Ωραίο, δεν το λέω. Η ιστορία των Κούτσι Κούτσι Ladies ξεκίνησε το 1935, όταν μια εταιρεία χρειαζόταν πολίτριες για να μεταφέρουν ροφήματα σε σπίτια.
3: Μάλιστα.
1: Για τους μοναχικούς άντρες, οι επισκέψεις από τις Κούτσι Κούτσι Ladies γίνονται σε μια σταθερή ημέρα της εβδομάδας. Η Σατόκο Φουρουχάτα. Φουρουχάτα.
3: Ναι. Ναι.
1: Είναι μια Κούτσι Κούτσι Lady εδώ και 25 χρόνια. Επισκέπτεται καθημερινά 40 με 45 μοναχικούς άντρες για παρέα.
3: Ναι. Ναι.
1: Αυτό που κάνει είναι να κάθεται μαζί τους και βεβαίως και αυτή να ρουφάει το ρόφημά της. Ρουφάει, ό,τι βρει. Έλα τώρα.
2: Κατά τα άλλα, οικογενειακή.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. This is new.
0: Επιτυχίες.
5: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: And let me talk to you.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Μα 2 ώρες θα παίζανε.
1: 2 ώρες θα παίζανε με το αυτοκλούπι. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό εδώ πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
2: Δεν κάνουμε τέτοια.
1: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
2: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
3: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ε? Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
0: Καλημέρα.
2: Όπα!
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάσου.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βεβαίως έρχονται και οι διακοπές οι μεγάλες. Πριν λίγο καιρό ήταν δύο ξαδέρφια.
2: Ναι.
1: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών. Και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
2: Α, ναι.
1: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί. Η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Τους έβαλε και τους έβγαλε και γλυκά να φάνε και τα λοιπά. Και συζητάγαν τα κορίτσια. Γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο. Λέει μία. Εμένα μου αρέσει να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Bruce Lee? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για Βρετανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.